0: Η ώρα είναι 6. Είναι 6.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Fat. Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Head Pub. Και από γεύση. Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Κύριοι, Taylor Swift, Patient Zero, στα 6 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Thursday.
1: Άλλο ένα λεπτάκι να καθυστερούσαμε, θα ήμασταν στα 7 μετά τις 7.
0: Wow.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω διπλούς αριθμούς.
0: Ναι. Εντάξει, θες να περιμένουμε λίγο να γίνει 7 και 7.
1: Δεν το θεωρώ σημάδι, αλλά μου αρέσει γενικότερα να βλέπω στο ρολόι μου ή οπουδήποτε αλλού έτσι ίδιους αριθμούς. Δεν ξέρω, μου συμβαίνει κάτι.
0: Υπάρχει συμβολισμός, υποτίθεται, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ή ανάλογα
1: όταν
0: με την περίπτωση.
1: Όταν ήμασταν στα νιάτα μας και βλέπαμε 11-11, ας πούμε, ή 7-7. Να το, 7-7. Λέγαμε, ω, κάποιος με σκέφτεται. Και έβαζε στον
0: 7-7.
1: Άλλο να σου πει έναν αριθμό.
0: Ναι.
1: Όχι, ένα γράμμα της αλφαβήτου, έναν αριθμό, κάτι δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ρε, τον αριθμό για να δεις ποιο είναι το γράμμα.
1: Α, μπράβο, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Έλεγες, ξέρω εγώ.
1: 55.
0: Ναι.
1: 10. Ποιο είναι το 10 το γράμμα. Λάμδα.
0: Πρέπει να μετρήσω και εγώ με τα δάχτυλα. Περίμενε. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θ, Θ, Ι, Τ, Κ.
1: Κ. Ποιο μα σκέφτεται από Κ.
0: Ο
1: Κώστας.
0: Καποδίστρια.
1: Η Κούλα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, κάτι τέτοια κάναμε όταν ήμασταν μικροί.
0: Κατά τα άλλα, ήρθα εδώ στο στούντιο και ήταν.
1: Τέζα.
0: Ρε παιδί μου, έχω εδώ την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να την πω.
1: Όχι,
0: γιατί είναι πολύ λαϊκή.
1: Ήμουν στη γωνίτσα μας εκεί στο production,
0: ναι,
1: και καθόμουν στην καρέκλα γιατί έχει μια πολύ
0: φρόνιμη
1: αναπαυτική καρέκλα. Είχα ράξει πίσω.
0: Ναι, αλλά είσαι αφρόνιμη.
1: Ήμουν ίση.
0: Πολύ φρόνιμη.
1: Τι τώρα θες να με.
0: Και τώρα είσαι έξαλλη. Δηλαδή κόψε λίγο.
1: Έχω μια ενέργεια δηλαδή.
0: Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι. Λοιπόν, κοιμούνται τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και πας να τα ξυπνήσεις.
1: Ναι.
0: Κάνε μου λίγο πώς ξυπνάς τα παιδιά.
1: Τα χαϊδεύω. Α. Δεν μιλάω. Μιλάω άμα μιλάω, μιλάω ψιθυριστά και
0: έλα, χάιδεψε με λίγο.
1: Αγαπούλα μου, καλημέρα. Τους κάνω
0: έτσι. Έτσι. Και άμα δεν ξυπνήσουν.
1: Τώρα δεν τα ξυπνάω τα παιδιά γιατί λείπω από το σπίτι. Τα ξυπνάει ο μπαμπάς. Αλλά γενικότερα
0: ναι,
1: όταν τα ξυπνάω με χαδάκια και αγκαλίτσες και φυλάκια ξυπνάμε.
0: Και πώς είναι η ανταπόκριση.
1: Αχ, δεν μπορώ. Έλα τώρα. Μάνα μου τα.
0: Ο βαφτιστικός μου.
1: Είναι, άστο. Μέλι, είναι, μέσα στην κλίκα αυτό.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας στο Viber, επικοινωνείτε στο 97 710 710.
1: Και μετά θα σας πω τι έπαθα πρωί-πρωί όπως ερχόμουν.
0: Α, έπαθες και κάτι.
1: Θέλω τη συμβολή των παιδιών εδώ πέρα που μας ακούνε.
0: Ήθελα να πάω κατευθείαν στο inbox για να διαβάσω αυτό που γράφει η Αντιγόνη που λέει καλημέρα. Και εγώ έτσι, Νατάσα μου, όλες τις υπενθυμίσεις μου έτσι τις βάζω.
1: Αλήθεια.
0: 7 και 7. 8 και 8 το βράδυ, 11 και 11.
1: Έλα ρε Αντιγόνη.
0: Και έχουμε και ανάλυση. Μα είστε οι καλύτεροι ακροατές στον κόσμο. Καλημέρα αγάπες. Ίδιοι αριθμοί είναι μηνύματα του σύμπαντος και των αγγέλων.
1: Αλήθεια. Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά μου αρέσει στο μάτι όταν κάθεται πάρα πολύ.
0: Ναι. Εγώ.
1: Οι χρονολογίες.
0: Πέραν της πλάκας, δηλαδή πήγα να σε χλεβάσω λίγο, που περιμέναμε να γίνει 7 και 7. ένα διάστημα έβλεπα συνέχεια το 22 και έχει για μένα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Πλέον.
1: Τον θεωρείς τυχερό αριθμό γενικότερα.
0: Είναι ο τυχερός μου αριθμός, είναι 22 προς 23, αλλά είναι το 22 το πιο κλασικό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Άντι και Νατάσα, σήμερα και σήμερα έρθα στο στούδιο σας.
1: Αγάπη μου,
0: δεν
1: καλημέρα,
0: μπορώ,
1: σε
0: μπορώ.
1: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, Άρη, είσαι και εσύ ο βαφτιστικός μου.
1: Άρη, να
0: έτσι κάνω
1: πω,
0: με τα παιδιά που μου αρέσουν.
1: Να μας ποηροειδοποιήσετε πριν, γιατί πρέπει να φέρω.
0: Τι θα φέρεις?
1: Δεν θα φέρω τα μπισκοτάκια μας, κάτι να φέρω έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Η Σάλο λέει καλημέρα αγάπες.
1: Καλημέρα.
0: Ψάξε το Άντι, ωραίο μήνυμα. Ειδικά το 11 και 11 λέει η Ραμόνα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Να χαιρετήσουμε τον Τζόρτζιαν, την Κριστίν που περιμένει το Quiz of the Day. Στο μεταξύ, επειδή είναι καλό να λέμε και την επόμενη μέρα την απάντηση, χθες ψάχναμε, θύμισε με το ερώτημα, ήταν.
1: Το 6% των ανθρώπων δεν το είχαν δοκιμάσει ποτέ αυτό στη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν το φυστικό βούτυρο.
0: Ακριβώς, πίνε πάτσα. Και δώσαμε και λίγο το ότι είναι για κάποιους. Είναι θέμα, δηλαδή ότι προκαλεί.
1: Ναι, αλλεργία. Εν τω μεταξύ μου στείλανε μηνύματα και στο Instagram, στο
0: ναι,
1: προσωπικό μου, ότι
0: αχα,
1: ξέρω εγώ. Κάποια άτομα ότι σας ακούγαμε και ότι μπήκα και στο ChatGPT λέει και έψαξα για την Bluey που τους έδωσα το χημικό παιδικό ότι το τρώνε και λέει μας έβγαζε ότι τρώει pancakes, όχι φυστικό βούτυρο με τέτοιο. Και λέω τρώνε αυτά τα δύο, μάλλον το ChatGPT δεν ήταν ενημερωμένο τόσο πολύ ώστε να δώσει και την άλλη την.
0: Ενδεχομένως και μπρόκολο νομίζω κάποιος μου είπε ότι τρώει.
1: Κάτι, ναι, και τα λαχανικά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, πάμε παρακάτω. Υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Choice FM. It's only.

0: Crazy FM 98.2 και 104.3 και με τη Sita Vision εννοείται κάθε μέρα στην παρεούλα μας, όπου αν δεν έχετε να δείτε τίποτα γενικότερα απόψε, γενικότερα αν δεν έχετε να δείτε κάτι, μάλλον δεν έχετε τη Sita Vision, γιατί με τη Sita Vision έχετε 800 box office ταινίες, παιδιά, βραβευμένες σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά και πολλά πολλά άλλα που μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μόνο με Sita Vision. Οπότε μπείτε στο sita.com.cy με το πρόγραμμα Cube Plus και ζήστε κι εσείς αυτή τη μοναδική εμπειρία.
1: Πώς τα λέει αυτή η γυναίκα, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά.
0: Έχω ένα πρόβλημα.
1: Για πες.
0: Να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι, να το λύσουμε.
0: Γιατί, εντάξει, πολλές γνώσεις έχουν οι ακροατές μας και πάντα τους βλέπεις ετοιμοπόλεμους να μας συμβουλέψουν, να μας βοηθήσουν. Είδες χθες τι έγινε με τα σαλιγκάρια. Μια απορία είχα, χαμός έγινε.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Ξεκίνησα σήμερα να έρθω. Εντάξει, ξεκινάω πάρα πολύ νωρίς. Είναι νύχτα έξω,
1: ναι.
0: Είναι η θερμοκρασία κάπως πιο πεσμένη τώρα.
1: Περίπου, ναι.
0: Εντάξει, έχει κρύο, έχει υγρασία, είναι όλα αυτά που όταν χειμωνιάζει και φεύγεις νωρίς, είναι το αμάξι κάπως σε μια κατάσταση, παγώνει, έχει υγρασία, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος
1: ναι.
0: πάντων, ξεκινάω, πριν ξεκινήσω μάλλον, βλέπω ότι το τζάμι μου μπροστά στο Περμπρίζ, πώς λέγεται, σωστά το είπα.
1: Σωστά,
0: το
1: πολύ σωστά,
0: το
1: τζάμι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τάτσες, λέω τώρα εγώ. Έβρεξε και έχουν μείνει σημάδια από τη βροχή, από το χώμα. Ανοίγω τους οι αλλοκαθαριστήρες εκεί με το νεράκι μου να καθαριστούν. Συνέχιζε με αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη θέρμανση πίσω γιατί ψιλοθόλωνε από τη μέσα μεριά το τζάμι. Δεν είχε τίποτα. Τέλος πάντων, γκούτσου γκούτσου. Ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής άνοιγα τους οι αλλοκαθαριστήρες, μπας και καθαρίσει. Κούτσου κούτσου ήρθα, αλλά δεν καθάριζα αυτό το πράγμα. Ήρθα κάτω και πάρκαρα να βάλω βενζίνη. Πανάκριβη, παιδιά, το πετρέλαιο. Πόσο έχει πάει έτσι. Κλείνει παρένθεση. Και λέω στον Κυρκώστα, Κυρκώστα μου, δεν βλέπω. Έχω το και το με το παράθυρο. Παιδιά, και δεν ξέρω αν έχει περάσει υγρασία μέσα από το τζάμι.
1: Δεν πέρασε υγρασία,
0: δεν
1: παιδί.
0: Δεν ξέρω,
1: μου.
0: Μα δεν καθαρίζει με τίποτα. Κοίτα πώς είναι. Είναι από την έξω μεριά του παραθύρου. Δεν είναι,
1: ναι.
0: λες και έχει βρέξει. Και δεν καθαρίζει μου. Το τρίψανε με πανί. Το τρίψαμε κάτω στη βενζίνα.
1: Δεν λες για τη θαμπάδα που δημιουργείται το
0: όχι,
1: πρωί,
0: όχι, αυτό είναι τάτσε σαν βροχή, ρε παιδί μου.
1: Πρέπει να το δω από κοντά.
0: Πάρ' το, δες το.
1: Όχι, να
0: το
1: δω
0: το
1: αυτοκίνητο από κοντά.
0: Είναι λες και έχει ψυχάλες στο τζάμι. Και δεν καθαρίζουν.
1: Πώς κινείσαι, παιδί μου, έτσι.
0: Δεν ξέρω πώς ήρθα.
1: Λοιπόν, εάν κάποιος γνωρίζει. Το σταυρό. Κανείς δεν πήγε παρακάτω.
0: Μου λέει άσε να ανέβει τη θερμοκρασία τώρα μόλις φύγουμε και βγει ο
1: ήλιος. Να το ψάξεις, παιδί μου, τώρα είναι θέμα ασφαλείας.
0: Βέβαια, είναι χάλι, ε.
1: Ναι, χάλι μαύρο.
0: Χθες δεν ήταν έτσι, πότε πρόλαβε και έγινε.
1: Ξέρω εγώ, εσύ να μου πεις, τι κάνεις, πώς το κάνεις.
0: Αν ξέρει κάποιος, ρε παιδιά, τι να κάνω, θέλει αλλαγή το τζάμι.
1: Ο Βασίλης λέει ψώρα από τα δέντρα.
0: Μα το αυτοκίνητο, το τζάμι. Δεν το παρκάρω, δεν έχω δέντρα εκεί που
1: δεν
0: παρκάρω.
1: Ξέρω, ρε φίλε. Πω, τα παιδιά μας τα καλά. Καλημερούδια. Είναι η Αθηνά, πάμε σε ένα άλλο θέμα και λέει καλημέρα, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μόνο τα δικά μου μωρά μαλώνουν πρωινιάτικα?
0: Όχι, Αθηνά μου, και τα δικά μου παιδιά μαλώνουν πρωινιάτικα, μεσημεριάτικα, βραδιάτικα, γενικά μαλώνουν,
1: Και υπάρχει τρόπος να το διαχειριστείτε, θα τους πείτε εκεί όπου είστε, ξέρω κανονικά, παιδιά, παιδιά ησυχία.
0: Δεν μιλάμε για αυτό.
1: Χαλαρώστε λίγο. Είναι συγκεκριμένο. Βλέπετε πως. Δηλαδή η κανονική μου φωνή είναι.
0: Παρακαλώ, αλλά, μιλάω ναι. στο τηλέφωνο. Καλά και εσύ, δεν κράζω όλες και είμαι καρακάρισα.
1: Δεν κράζεις. Δεν κράζεις. Και η ώρα γίνεσαι άλλο πράγμα.
0: Εντάξει,
1: πίστεψε με.
0: Εξαρτάται.
1: Είναι, να σου πω, να μου επιτρέψεις να το πω εγώ που σε ακούω.
0: Εντάξει.
1: Εσύ που το κάνεις δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ότι το κάνεις έτσι. Παιδιά. Να σου κάνουν πώληση στο τζάμι, λέει ο Βασίλης.
0: Τι είναι αυτό?
1: Βέβαια, από την άλλη, αν θες, παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις πάζε Λεμεσό,
0: ναι.
1: μαλακτός car wash,
0: ναι.
1: και θα στο κανονίσει και free κιόλας.
0: Λεμεσό θα έρθω το Σάββατο, να έρθω.
1: Πήγε. Ξέρεις πόσες φορές μου είπε να πάω.
0: Αλήθεια, θα έχουμε link.
1: Αλλά
0: το
1: συνήθως
0: Σάββατο.
1: Εγώ είμαι λίγο.
0: Ξέρεις τι θα έχουμε link το Σάββατο το
1: εσείς.
0: Απόγευμα.
1: Εσείς. Εγώ έχω με τον Click FM το πρωί.
0: Εμείς θα πάμε το απόγευμα όμως.
1: Με τον άντρα σου πάλι.
0: Εκεί τι σημασία έχει.
1: Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Με το αμάξι μου θα πάω.
1: Ναι, αλλά όχι. Γιατί να σε συνέχεια
0: να
1: με τον άντρα σου.
0: Να πάω στον άνθρωπο που είναι δικός μας. Να πάω να μου το κάνει.
1: Ναι.
0: Και τα δικά μου λέει όταν πιάνει τα καλλιντικά η μία της άλλης. Α, τσακώνονται. Νόμιζα για το τζάμι.
1: Όχι, λέγεται τα μωρά.
0: Α, είναι αυτά τώρα οι κόρες. Ναι, εντάξει.
1: Να μην σου κάνω ρεκλάμα, ρε Βασίλη μου. Για να μην έχουμε κλάμα δηλαδή. Γιατί είσαι ο νούμερο ένα ακροατής μας. Cheers, mates.
0: Τι εννοείς του Βασίλη είναι αυτό?
1: Ναι, παιδί μου, το όνομα του είναι αυτό. Λέγεται μαλακτός car wash.
0: Αχ, δεν το ήξερα, ρε Βασίλη.
1: Αλλά ναι, έτσι είναι.
0: Άμα έρθω, θα με κανονίσει. Ναι, να σου στείλω φωτογραφία να δει ακριβώ πώ είναι το τζάμι.
1: Σου λέω εγώ πήγαινε.
0: Βασίλη, θα σου έρθω το Σάββατο.
1: Και δεν θα σε χρεώσει κιόλα.
0: Δεν είναι θέμα να χρεώσει. Το θέμα είναι να μου λυθεί αυτό το πράγμα που.
1: Παιδί μου, να τη βγάλει καθαρή.
0: Μα θα τη βγάλω όμω καθαρή μέχρι το Σάββατο. Ναι. Πώ θα έρχομαι στη δουλειά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, Βασίλη, καλημέρα. Μου θα σου στείλω φωτογραφία να δει πώ είναι το τζάμι.
1: Καλημέρα στη Μαρία μα. Καλημέρα στο Γρηγόρη μα. Μα επιθύμησα να κοπιάσει, Μαρία μα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε παρακάτω. Το λύσαμε αυτό. Θες κάτι άλλο?
0: Όχι, τώρα έμεινα ήσυχα. Ήσυχα, μα είναι και ο Βασίλης. Μια χαρά.
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Θες να ζητήσεις τίποτα, κανένα 5 ευρώ, 10 ευρώ που τον καθένα ξεχωριστά?
0: Για ποιον?
1: Άμα δώσει ο κάθε κρατής 5 ευρώ, τώρα. Μιλάμε, θα γίνεις πελούσια. Πελούσια, σου λέω. Choice FM.

0: Φιλιά, φιλιά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν, Kings of Leon, Sex on Fire, προηγουμένως Carol G, Baby Wow. Ακούσαμε και Calvin Harris με Rock and Bone Man. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Εδώ που σήμερα είναι Πέμπτη, άρα.
1: Τα σπάμε.
0: Thank God it's Thursday! Εντάξει, λοιπόν.
2: Φοβάμαι.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Είναι νέα άσκηση αυτή η καθημερινή που βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή πιο anti-tation. Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Εκτονώνεσαι πάρα πολύ ωραία.

0: για σένα.
1: Τέλεια. Και εγώ είμαι εδώ για σένα. Για πάντα μαζί.
0: Έτσι. Για
1: λοιπόν,
0: πάντα μαζί.
1: Θέλω να παίξουμε εκείνο το παιχνίδι. Είναι και η Νατάσα εδώ, το κατάλαβες έτσι. Τέτοια ώρα είμαστε με την Νατάσα στην εκπομπή.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Λοιπόν, να την κρατήσουμε την Νατάσα καταρχάς ή όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μισό λεπτό να σκεφτώ λίγο.
2: Για σκέφτηκε.
0: Τα έλεγα να την κρατήσεις μαζί σου. Η ροή με την Νατάσα είναι οκ. Οπότε μην την αλλάξεις.
2: Να σε καλά, άμα μα το λες.
0: Πιο ανάλαφρο για ραδιόφωνο.
2: Άμα μα το λες και εσύ, τώρα ησύχασα.
1: Το σκέφτηκε, άρχισε να τα τίσε λίγο και καταλήξαμε ότι
2: τσοκέι. Περνάω στη δεύτερη φάση.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, εκείνο που μας λες.
2: Τι μας έλεγε το γράμμα?
1: Πώς ήταν εκείνο το παιχνίδι που παίξαμε την Νατάσα?
2: Μας έλεγες ένα γράμμα
1: και ένα...
2: από το αλφάβητο και μας ζητούσες να σου πούμε μια λέξη συγκεκριμένη, από συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Ναι. Μήπως εννοείς το παιχνίδι με το γράμμα και την κατηγορία?
1: Μπράβο.
0: Διαλέγουμε ένα γράμμα και μια κατηγορία και μετά βγάζεις λέξεις στον αέρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αν θες, το στείλουμε τώρα.
1: Έλα, πάμε, είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία, πάμε σβέλτα λοιπόν.
2: Σβέλτα.
0: Διάλεξε εσύ ένα γράμμα και πες μου μια κατηγορία.
2: Καλή. Και εσύ μας λες το γράμμα.
1: Παιδί μου, εσύ θα μας πεις, αφού εμείς θα παίξουμε λες. Και θα πεις ποιος το είπε πρώτος από μένα και την Νατάσα.
2: Μας λες γράμμα, κατάλαβα. Κατηγορία και όποιος πει πρώτος
0: λοιπόν,
2: τη λέξη.
0: Να το κάνουμε πιο οργανωμένα.
2: Άντε.
0: Θα μετράω 3, 2, 1 και στο πάμε.
2: Άντε.
0: Λέτε τη λέξη. Εγώ θα ακούω ποια φωνή πέφτει πρώτη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Ωραία. Πες μου το γράμμα και την κατηγορία.
1: Άντε πάλι. Ρε, εσύ θα λες το γράμμα και την κατηγορία και εμείς θα απαντάμε.
0: Ω, εντάξει. Τώρα πάμε. Το γράμμα είναι μη. Κατηγορία ζώα. Μετράω. 3, 2, 1, πάμε.
2: Μαϊμού!
0: Νομίζω ότι η φωνή στα αριστερά βγήκε πρώτη.
1: Είναι η Νατάσα.
0: Η Νατάσα, λοιπόν. Να της το δώσουμε.
2: Ωραία.
0: Πάμε κι άλλη μία. Γράμμα κάπα. Κατηγορία επάγγελμα. Μετράω. 3, 2, 1, πάμε.
1: Κυπουρός.
0: Ωχ, πολύ ωριακό. Νομίζω ότι άκουσα κυπουρός πρώτα, αλλά ήταν κοντά.
1: Αφού μόνο εγώ μίλησα. Ρε μα, χαποπινείς. Επελάσεις
0: τέτοια. Έχει μιλήσει και η Νατάσα πάλι.
1: Ρε μίλησε. Μίλησε πρώτα. Ναι, έλα, πάμε ξανά, έλα.
0: Πάμε σε επόμενο. Γράμμα L. Κατηγορία πόλη. Μετράω. 3, 2, 1, πάμε.
2: Λεμεσός.
0: Εύκολο, εσύ πρώτος αυτή τη φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Το πήρες καθαρά.
1: 2-1.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πάμε.
0: Γράμμα σο. Κατηγορία φαγητό.
1: Τι είναι το γράμμα του?
0: Σο.
1: Σίγμα.
0: Σίγμα. Κατηγορία φαγητό. Μετράω. 3, 2, 1, πάμε.
1: Σούσι.
0: Το χάσεις και πάλι αυτό, όχι. Σε έχω. Πάμε τελευταίο για να το κλείσουμε. Γράμμα π. Κατηγορία αντικείμενο. 3, 2, 1, πάμε.
2: Ποτήρι!
0: Αυτό ήταν της Νατάσας, νομίζω.
2: Ναι.
1: Πάλε καλά. Ρε, μα πελάνε στέγια, ειλικρινά. Δεν προλαβαίνω να σου μιλήσω ή μιλάς μου.
0: Έπεσε πάνω στην καταμέτρηση.
1: Ναι, αλλά κέρδισα εγώ.
0: Το άκουσα.
1: Πάμε ένα μπόνους. Όποιος το βρει τώρα.
0: Αφήσουμε.
1: Όχι, πάμε ένα μπόνους.
0: Όποιος το βρει το παίρνει. Γράμμα ρο. Κατηγορία χώρα. 3, 2, 1, πάμε.
2: Ρουμανία!
0: Κλείδωσε με Ρουμανία. Τέλος. Αυτός ο πόντος είναι δικό σας.
2: Πόσα λεφτά κερδίζω?
0: Εσύ πες.
2: Εγώ. Εσύ δώσε μου.
0: Ένα γύρο δικό σου.
2: Χρήματα θέλω.
0: Εγώ μετάλλια δίνω μόνο.
2: Μετάλλια.
1: Λοιπόν, σε αφήνω. Σε λίγο θα σε ρωτήσω για την κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα. Αν πεις τι νομίζεις.
0: Όποτε θες.
1: Ψάξε το και θα τα πούμε σε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Άντε,
0: τα λέμε
1: φιλιά.
0: Σε λίγο.
1: Έλα, bye.
2: Αχ, τι θα τον κάνουμε αυτό,
1: θα
2: τον άνθρωπος δεν είναι, αλλά τι θα τον κάνουμε.
1: Εγώ τον νιώθω δικό μου άνθρωπο.
2: Το έχουμε καταλάβει, έχεις πάει σε άλλα επίπεδα εσύ.
1: Ναι. Θα αλλάξουμε το ημίωρο. Πω, κουράστηκα τώρα με όλα αυτά, αλλά κέρδισα έτσι. Όχι, κέρδισα.
2: Εγώ
1: εσύ.
2: Κέρδισα.
1: Έβαλα τον μπόνους έτσι για την τιμή των όπλων.

0: έτσι κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Έχεις πονόλεμο, στραμπέν και πονόλεμος 0. Άμεση ανακούφιση από τον πονόλεμο χωρίς να περιέχεται αντιβιωτική ουσία για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλεμου. Στραμπέν είναι από τη Unipharma.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Τον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπου...

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Εδώ είμαι.
1: Σου δίνω καμιά φορά και το λόγο, ας πούμε, για να μην νομίζεις ότι.
0: Εγώ από εδώ που είμαι τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν
1: είμαι
0: μπορώ
1: τσάρος.
0: Να κουνήσω ρούπι.
1: Εντάξει. Κινηματογραφούμε το όλο σκηνικό εδώ πέρα. Η Νατάσα είναι συνέχεια με το on στο record.
0: Κοίταξε. Καταγράφω πολύ ωραία στιγμιότυπα όμως αυθόρμητα που αξίζει να τα μοιραστούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το κάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα. Αν τώρα συντονιστήκατε, είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
0: Φυσικά παρεούλα μας όπως κάθε μέρα είναι η Σίτα, όπου όταν μαζεύεται όλη η οικογένεια και λέει ότι θέλει να παρακολουθήσει μια ταινία, μια διένεξη, μια αναταραχή και ένας αναβρασμός θα υπάρξει.
1: Ταραχή.
0: Μέχρι να αποφασίσει ο καθένας τι θέλει να
1: στο
0: παρακολουθήσει.
1: Ταραχή.
0: Με τη Σίτα Vision και το Cube Plus σταματάει αυτή. Πώς να την πω, πώς την είπα, να ταραχή.
1: Η ταραχή.
0: Αυτή η ταραχή και ο καθένας παρακολουθεί αυτό που θέλει.
1: Τέλεια. Λοιπόν, χθες είπαμε σήμερα να κάνουμε μια. Ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα task. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ότι θα μας στέλνετε κείμενα.
0: Έλα,
1: δικά σας.
0: Ναι, συγγνώμη, για να είσαι μες στο πλάνο. Αυτό.
1: Εντάξει,
0: θέλουμε.
1: Εδώ σκηνοθέτα.
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, άρα θα στέλνετε κάτι, ένα κειμενάκι στο Viber, στο 97 710 710.
0: Κειμενάκι, παιδιά, μην είναι καμιά.
1: Ό,τι θέλετε να γράψετε
0: εσείς.
1: Και εμείς θα το κάνουμε εκφώνηση, ζωντανά στον αέρα.
0: Νομίζω ότι θα το κάνουμε τραγούδι. Τύπου τραγουδίστε το ρεμπέτικο, ξέρω εγώ. Πες το τσιφτεντέλι.
1: Μα αυτό θέλει λίγο μουσικούλα.
0: Θα δούμε πώς θα μας βγει.
1: Τώρα αυτό πιο πολύ για να κάνουμε τους εκφωνητές είναι. Καταλάβες.
0: Αυτό.
1: Τι. Κατάλαβες πώς το εννοώ.
0: Ναι, είμαστε εκφωνητές ούτως ή άλλως.
1: Είμαστε, ναι, αλλά θα κάνουμε τους εκφωνητές διαφημίσεων. Που κάνουμε και διαφημίσεις.
0: Κάνουμε και διαφημίσεις.
1: Και αυτή είναι η διαφορά. Ότι άλλο τώρα να μιλάς κανονικά στον αέρα και άλλο να κάνεις εκφώνηση.
0: Οπότε, σας θέλω όπως είστε κάθε μέρα, ευρηματικοί, μυαλά ξουράφια. Βάλτε το μυαλό σας, το ταλέντο σας. Γράψτε 2-3 γραμμές.
1: Μπράβο.
0: Να έχουν και λίγο γέλιο.
1: Μπορεί
0: έτσι,
1: να είναι, ρε παιδί μου, από ξέρω εγώ, μια συνταγή μέχρι
0: Μπράβο.
1: Ένα ερωτικό μήνυμα. Ή
0: ό,τι
1: αν θέλετε, θα εκφωνήσουμε και διαφήμιση για την εταιρεία σας. Ζωντανά στον αέρα.
0: Αυτά είναι.
1: Και άμα σας αρέσει, θα σας πουλήσουμε και διαφήμιση.
0: Αυτά είναι.
1: Μα συγγνώμη, δηλαδή. Έτσι να. Τι? Να ζούμε με τα. Να μην είναι η έκφραση τώρα, αξία σας.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτά είναι.
0: Έλα, αυτά είναι. Έλα. Λοιπόν, περιμένουμε μηνυματάκια. Βάλτε όλο σας το ταλέντο, όλη σας την ευρηματικότητα. Και είμαστε εδώ εμείς να εκφωνήσουμε. Με το
1: στυλ που μπορεί να θέλετε.
0: Ναι,
1: μπορεί να είναι
0: πείτε μας.
1: Ερωτικό το
0: θέλουμε
1: ύφος.
0: Θέλουμε να το πείτε ερωτικά. Θέλουμε νευριασμένα.
1: Με ενέργεια,
0: θέλουμε κοιμισμένα.
1: Ναι, κοιμισμένα δεν λες.
0: Γιατί,
1: αλλά εντάξει.
0: Τις
1: διαφημίσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Μετατρέπουμε τα κείμενά σας σε διαφήμιση.

0: Υπέροχο τραγούδι Take Me There από Dutchy, κάπου στα 9 λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα, thank God it's Thursday. Και ήρθε το πρώτο κείμενο.
1: Έλα.
0: Το οποίο μάλλον πρέπει να το κάνω εγώ, γιατί είναι στην κυπριακή διάλεκτο. Είσαι ok?
1: Είμαι ok, να το δω πρώτα.
0: Δεν το λέω γιατί δεν μπορείς.
1: Το έχουμε γραμμένο.
0: Ναι, είναι και λίγο μεγάλο.
1: Άλλη και ο...
0: Και πρέπει να εκφωνηθεί χορκάντικα. Εντάξει. Θα το κάνω.
1: Κάντο.
0: Θες να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε ουσιαστικά για υπενθύμηση στον κόσμο.
1: Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Γράφετε το δικό σας κείμενο και εμείς το εκφωνούμε. Οτιδήποτε κείμενο, μα είναι συνταγή, μα είναι πείμα, μα ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Και το εκφωνούμε εμείς σαν να κάνουμε διαφήμιση.
0: Ο Χαράλαμπος έκανε το αντίθετο. Μας έκανε ο ίδιος μια εκφώνηση.
1: Ναι.
0: Ένα τσατιστό, άκου λίγο.
2: Απίσα που το έχουμε αντζέκα τσάπα στη τσούρα. Αντζετζίνη επεμπέρισε και άρκεψε και βούρα.
1: Μόνο τη τζούρα και το βούρα κατάλαβα εγώ.
0: Να το επαναλάβουμε, να το καταλάβεις. Έλα, πάμε μία προς μία λέξη. Έλα, πάμε ξανά.
2: Απίσα που το έχουμε αντζέκα τσάπα στη τσούρα. Αντζετζίνη επεμπέρισε και άρκεψε και βούρα.
0: Απίσα που το γουμά. Ο γουμά είναι που είναι οι κότες και τα ζώα γενικότερα.
1: Το
0: κύριος για
1: τις
0: κότες.
1: Το κοτέτσι.
0: Το κοτέτσι, ρε παιδί μου, γουμάς.
1: Το απείς τι είναι.
0: Απείσα.
1: Απείσα. Δηλαδή.
0: Αυτό? Όχι ποιήσα, δεν είναι ποιήση.
1: Απείσα.
0: Απείσα.
1: Απείσα.
0: Ναι, τι είναι,
1: δηλαδή,
0: το απείσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πήδηξα. Μπράβο.
1: Να το, είδες, μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Παραπάμε παρακάτω.
0: Πάμε ξανά.
2: Απείσα που το γουμάν τζέκα τσαπά στη τσούρα. Αντζετζίνη επεμπέρισε και άρκεψε και βούρα.
0: Ναι, κάντε λίγο εικόνα.
1: Άρχισε και βούρα, άρχισε και το έχετε επέμπεψε.
0: Ναι, διότι...
1: Επέμπεψε, τι είπε.
0: Έκανε.
1: Πήδαγε.
0: Όχι, επειδή
1: πήδηξε,
0: πήδηξε πάνω στο ζώο ο Χαράλαμπος.
1: Ναι.
0: Και αυτή υπεμπέρισε, σου λέει.
1: Δηλαδή τεινάχτηκε.
0: Ναι, και έκανε.
1: Ναι. Και άρχισε και έτρεχε και βούρα.
0: Ναι.
1: Χαράλαμπε, είδες όμως, είμαι καλή.
0: Μας πήρε 15 λεπτά να λύσουμε 6 λέξεις.
1: Γιατί? Είδες όμως, το νόημα το έπιασε. Αυτό έχει σημασία, παιδιά.
0: Θα μην ξέρεις το απείσα.
1: Μετά το κατάλαβα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεχτώ. Λοιπόν, πάμε να εκφωνήσουμε. Να εκφωνηθεί χωριάτικα, λέγει. Είναι ο Αλέξης.
1: Να εκφωνηθεί χορκάτικα.
0: Χορκάτικα, ναι. Ωραία. Ο παλουζές, φρέσκοι παλουζέδες. Πουλούμε παλουζέ της γιαγιάς μου της Μαρουλούς που τον κάμνει με αγάπη στα φίλιν τσελίων υδρότα από τη μασχάλη της. Εντός ο γλυκής που άμα τον φάεις να σου κολλήσουν και τα δόντια. Πιάστε εγώ με πιάστε, 2 ευρώ τον μπολάκι, 3 ευρώ τα 2. Κι άμα πιάεις 5, σου χαρίζουμε και τη γιαγιά γιατί δεν την αντέχουμε άλλο μες στο σπίτι. Παλουζές, πριν μας τους φάει ούλους η Μαρουλού. Καλό.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, εσύ να ζηλείω, καλαμαρίστηκα μέσα, αλλά και επειδή είναι γραμμένο στην νεοελληνική, αντιλαμβάνεστε. Αυτό, θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο, μας λέτε στο
1: θα
0: Viber.
1: Μας στείλετε, θα
0: θέλουμε
1: τα
0: κάτι για την. Εντάξει, μην πιένετε μόνο στο χορκάντικο, δηλαδή γράψτε μας σε ελληνικά, it's okay. Για να το εκφωνήσει η Νατάσα.
1: Γιατί και κυπριακό θα προσπαθήσω να το πω.
0: Ναι. Εντάξει, για να μην το κάνουμε τύπου. Να είναι σωστό, ρε παιδί μου, να είναι στα δεδομένα που πρέπει.
1: Στείλτε ό,τι αγαπάτε, παιδιά. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ θα το βολέψουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Μόνο να μην είναι τίποτα διαφήμιση για. Πώς κάνανε παλιά που έβαζε στην τηλεόραση αργά το βράδυ η Ελλάδα τουλάχιστον και έπαιζε καλέστε τώρα στο 090.
0: Πόσο πολύ σου πάει, ρε φίλε.
1: Τι λες, μωρέ. Δεν έλεγε που δείχνε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Κάντε συνοικέσια και τέτοια.
0: Και απλά για
1: ροζ γραμμές.
0: Οι ροζ γραμμές ήταν για να μιλάς κιόλας. Δεν ήταν για να.
1: Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Στο παρασύνθημα.
1: Α, δεν πας, απλά μίλαγες.
0: Ναι, μίλαγες.
1: Παρέα.
0: Παρέα. Εντάξει, σου μιλούσε λίγο βρώμικα. Κατάλαβες. Παρέα κι εσύ. Πόσο αθώα τα βλέπεις όλα.
1: Είμαι, μα εντάξει.
0: Αν και πήγες από τη μια άκρη στην άλλη. Δηλαδή δεν ήταν για να πας να συναντηθείς με αυτό το άτομο.
1: Δεν ήξερα, ρε, εσύ, δεν ξέρω πώς δουλεύαν αυτά.
0: Δεν πήρες τηλέφωνο μια
1: εγώ,
0: φορά.
1: Εγώ γιατί να πάρω. Το μόνο που θυμάμαι, ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι. Δεν ξέρω αν στην Κύπρο γινότανε. Στην Ελλάδα τουλάχιστον στις εφημερίδες. Ο παππούς μου έπαιρνε εφημερίδες, ρε φίλε. Συνέχεια, κάθε εβδομάδα έπαιρνε. Και σαν παιδάκια που είχε τις εφημερίδες πάνω στην τελευταία σελίδα είχε τέτοια.
0: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ακόμα.
0: Δεν ξέρω, όχι, το 090 δεν.
1: Ναι,
0: δεν
1: δηλαδή είχε τα κορίτσια
0: που
1: σε
0: έγινε
1: 900
0: λεπτά. Ναι.
1: Δεν ξέρω, και είχε το τηλέφωνο από κάτω. Δηλαδή ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Σαν παιδιά, το έπιανε στα χέρια σου και τα έβλεπες.
0: Ποιο έπιανε στα χέρια σου?
1: Την εφημερίδα.
0: Α, την εφημερίδα. Μπερδεύτηκα λίγο. Πάμε να κλείσουμε την ώρα, by the way, αφού πιάσαμε την μπάρλα. Σε λίγο έρχεται το Fun Fact of the Day. Θα έχουμε και τα ζώδια μας κανονικά και με τον νόμο. Θα συζητήσουμε με το ChatGPT για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Και καλά θα πάει.
1: Περιμένω πώς και πώς γι' αυτό, να ξέρεις, για να δω την τοποθέτησή του.
0: Ναι. Καλά, εδώ βγαίνει ο κάθε επικραμμένος και τοποθετείται για αυτό
1: και
0: το.
1: Με αυτό σου λέω.
0: Σενάριο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι πολύ απλά σε κάποια βάση θα πούνε α, τα βρήκαμε, όλα καλά. Κάπως έτσι το.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι ένα θέατρο.
0: Και αυτό το σκέφτηκα, ναι. Και αυτό πέρασε από
1: το μυαλό. Διαφημιστικό κόλπο.
0: Αλλά είναι too much όμως να φτάνει σε αυτό το σημείο.
1: Εγώ ειδήσει. Το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω για κανέναν. Ναι.
0: Πάλι καλά. Γιατί θα καείς. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only. No matter what. No matter what. You

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Άντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνιο ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Jason Derulo featuring Daito, When Love Sucks, προηγουμένως Kenya Grace, Strangers και Hugel μαζί με Ultra Nate, Moving to the Sun, I'm moving to the Sun, I'm moving to the Sun. Και μιλώντας για Sun, είπαμε καλημέρα, ήρθε η ώρα για να κάνεις την πρώτη σου διαφημίση.
1: Και μου το λες έτσι τελευταία στιγμή.
0: Εντάξει, αφού είμαστε εδώ και κράζαμε, είμαστε με το φτιάνι και σκάφηκαμε νουλή την ώρα.
1: Με αστείο τρόπο.
0: Διάβασε το λίγο, εντάξει, διάβασε το έτσι από μέσα σου τέλος πάντων. Γράφει τα πάντα εκεί πέρα. Βλέπεις? Νομίζω βλέπεις. Υπενθυμίζω ότι στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710, και μετατρέπουμε τα κείμενά σας σε διαφήμιση. Είτε είναι κανονική διαφήμιση, δηλαδή το κάνουμε τώρα ζωντανά στον αέρα, είτε είναι κάποιο αστείο κείμενο, κάτι το οποίο θέλετε να πούμε με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Για να δούμε. Το έχουμε? Εντάξει, διάβασες το briefing?
1: Ναι, με αστείο τρόπο τώρα αυτό.
0: Εντάξει, θες να κάνεις μια εκδοχή εσύ και να κάνω κι εγώ άλλη μια, να δούμε πώς θα βγει, ό,τι θες. Είναι η ζωή μας. Εδώ που μας στείλει το μήνυμα στο Viper, στο 97 710 710, επικοινωνείτε. Το σκέφτεται τις 5 ώρες?
1: Όχι, γιατί σκέφτομαι να κάνω τη γελάω, αλλά θα πνιγώ άμα κάνω τη γελάω τώρα. Να το πάρω,
0: ναι,
1: με τη μία.
0: Με αστείο τρόπο θα μπορούσε να ήταν. Βαρυδίκατε τον ήλιο?
1: Ναι, ναι.
0: Βάλτε σάτε.
1: Κουραστήκατε να ζουγκαρίζετε τις βεράντες σας μετά τη βροχή? Βάλτε τέντες!
0: Καλό.
1: Πρέπει να κατεβείτε να ανοίξετε το κάγκελο του σπιτιού σας για να παρκάρετε. Βάλτε αυτόματο.
0: Μήπως έχετε άλλα... Περίμενε. Μήπως έχετε άλλα που χρειάζονται αλλαγή ή επιδιόρθωση και κουραστήκατε τη μουρμούρα του «Πότε θα το φτιάξεις?»
1: Καλέστε μας!
0: Άμεσα! AS Shutters and Shading Systems. Αυτό ήταν. Και ένα tagline.
1: Μπορούσαμε και καλύτερα.
0: Και κλείσατε. Εντάξει, ρε. Όχι, μ' άρεσε το ύφος σου. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Το κάνεις καλύτερα εσύ. Το κάνεις καλύτερα. Άρα εδώ καταλήγουμε στο AS Shutters and Shading Systems. Άμα θέλετε, βάζουμε κανονική διαφήμιση ή με κανονικό τρόπο?
1: Με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Θα το ψάξω, να σου πω την
0: αλήθεια. Νομίζω μου έλεγες για shutters.
1: Ναι, γιατί ψάχνω.
0: Μου το έχεις πει πριν από μια-δυο μέρες.
1: Ζωή. Τι γίνεται? Επικοινωνούμε εμείς οι δύο.
0: Έτσι.
1: Είδες, δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό το μήνυμα. Ζωή μου, θα.
0: Κάτσε να κάνω
1: ένα. Θα σας ψάξω.
0: Ένα Google search έτσι τώρα.
1: Πάντα μου αστεράκι εδώ στο μήνυμα που δίκευσε.
0: Αστεράκι μου!
1: Για να μην χαθείς το χαμό των μηνυμάτων. Έτσι, για να το.
0: Να κάνω αστεράκι εδώ.
1: Μπες και στο site και στη σελίδα. Να ρίξω μια ματιά μετά.
0: Θες να βάλω και την παραγγελία κατευθείαν?
1: Όχι, όχι. Θέλω να τα ψάξω. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Φαντάζομαι όλα τα έχουν.
0: Εν με ξυπέζει να μην υπάρχει αυτή η εταιρεία. Δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς, όντως?
0: Δεν ξέρω.
1: Μην μου λέτε τέτοια, παιδιά, και εγώ πήρα φορά.
0: Κάτσε μισό. Μπορεί να. Εγώ πίστεψα ότι είναι κανονική εταιρεία.
1: Ζωή μου, αν είναι υπαρκτή εταιρεία και υπάρχει και φυσικό κατάστημα ή διαδικτυακό, στείλε μας.
0: Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα στη Θάλια που μας έστειλε το μήνυμά της εδώ στο Viber, στο 97 710 710. Πάμε με Email Angel, Bad Times. Και αμέσως μετά θα έχουμε το Fun Fact of the Day. Κάνουμε όμως τα κείμενά σας διαφήμιση στο Viber.
1: 97 710 710.

0: Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Μας έστειλε τελικά τις πληροφορίες η ζωή για την εταιρεία AS Shutters and Automated Gates.
1: Οκ, okay, τέλεια.
0: Στη Λεμεσό. Πάντως χάνετε την ευκαιρία σας για δωρεάν
1: να
0: διαφήμιση.
1: Να τα τσεκάρουμε.
0: Έτσι, περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber στο 97 710 710. Θες να μιλήσουμε με τον chat για την κόντρα της Βύση και του Καρβέλα ή να πάμε στο Fun Fact of the Day?
1: Πάμε σε Καρβέλα Βύση.
0: Εντάξει, οκ, okay, βεβαίως. Ό,τι θες, εδώ είμαστε. Α, είναι τα γενέθλια του αδελφού μου σήμερα.
1: Να τον χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ, επειδή κάναμε το surprise party και ξεχάστηκα, ναι.
1: Χρόνια του πολλά, να τον χαίρεστε.
0: Έφτασε τα 40.
1: Α, είναι στα 40 τώρα.
0: Ναι, είναι ο τρίτος στη σειρά.
1: Έγινε μεγάλο πάρτι, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, στα 40, 30 και αυτά δεν ήθιστε να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι όταν κλείνεις τη δεκαετία.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και νομίζω σε 2 χρονάκια θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα μεγάλο πάρτι.
0: Στα 50.
1: Στα 40.
0: Αστειεύομαι. Και έχει δίκιο, Ιωάννα. Φαίνεσαι πολλά πιο μικρό. Όχι, φαίνεσαι, ρε. Φαίνεσαι πολλά πιο μικρό. Εντάξει, να λέω μην πελάσει τώρα. Περίμενε, κάτσε, έλα, γιατί αυτό είναι και λίγο.
1: Έλα,
0: chat, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άλλο άνθρωπο.
2: Πώ ξημέρωσε.
0: Να σου πω, είπαμε τα και πριν εντωμεταξύ, έντια και να επαναλαμβανόμαστε. Να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Κατάλαβα.
0: Ευτυχώς που κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου για την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα.
2: Μισό λεπτό να το δω λίγο καλύτερα, εντάξει.
0: Ναι. Ξέρει και καλά.
1: Περιμένουμε. Θέλει να είναι τεκμηριωμένες οι απαντήσεις,
0: ναι,
1: του.
0: Δε τι έγινε και πες μου τι νομίζεις. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κοιλιά όμως στο ραδιοφωνικό αέρα. Πρέπει να είσαι λίγο πιο, με πιο ταχύτητα.
0: Εντάξει, θέλει να διασταυρώσει λίγο τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά καταλήγει πολύ νερό τώρα.
0: Ναι, για να δούμε. Εσύ τι νομίζεις στο μεταξύ?
1: Εγώ σας είπα την άποψή μου.
0: Ότι είναι ψεύτικο. Έλα.
2: Δεν ξέρω, δεν θα έπαιρνα να θέσει έτσι τόσο εύκολα για κάτι, ειδικά έτσι στις showbiz.
0: Καλά, σιγά showbiz είναι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, πυρηνική επιστήμη. Καλά δεν το λέω.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι επικοινωνιακό κόλπο. Με λέτε ακραία, με λέτε δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Μοιραία.
1: Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, δεν έχει ξεκαθαρίσει η ιστορία, οπότε δεν θα ήθελα να κάτσω να διαβάζω πράγματα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι είναι περισσότερο μια κατάσταση που μεγεθύνεται από τα μέσα.
1: Παρά αυτό, κάτι που... πολύ διπλωμάτης όμως μου είσαι, chat.
2: Είναι, τι συνέβη. Δεν έχω παρακολουθήσει αρκετά για να δώσω μια σοβαρή άποψη, οπότε
1: άποψη,
2: καλύτερα να μην λέω.
0: Ναι, αλλά εσύ, ας πούμε, είσαι πιο πολύ με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
1: Συγγνώμη.
2: Εγώ με τη Βύση.
0: Α, πώς και?
2: Απλά έτσι από ένστικτο. Από ένστικτο, δεν
1: έχει
2: ξέρω.
1: Έχει και ένστικτο.
2: Ακούω περισσότερα πράγματα για τη Βύση από αυτό, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Θα σου κάνω πολύ σοβαρή και κρίσιμη ερώτηση τώρα.
2: Πάμε.
1: Λες και το μέλλον.
2: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται από τι?
2: Όχι. Όχι, όχι.
1: Μου ρίχνεις τα χαρτιά, δηλαδή μου διαβάζεις τον καφέ, κάνεις τέτοια.
2: Όχι. Αυτά είναι προκαταλήψεις. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα.
0: Είδες?
1: Εντάξει, το ένστικτό σου, ας πούμε. Από το ένστικτο. Το
0: προκαταλήψεις δεν είναι ακριβώς, είναι βλακίες
1: ναι,
0: εμείς.
1: Το ένστικτο από αυτή τη σχέση. Μ' ακούς. Το ένστικτό σου από αυτή τη σχέση που έχεις με τον Άντι. Τους τελευταίους πολλούς μήνες. Τι σου λέει
0: χρόνια
1: το ένστικτό σου?
0: Χρόνια είναι τώρα, είμαστε 2 χρόνια.
1: Ωραία. Τι σου λέει το ένστικτό σου για τον Άντι Παναγιώτου τα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε? Πώς θα τα πάει γενικά στη ζωή του και στην καριέρα του, το ένστικτο?
2: Μισό να δω.
1: Τι να δει?
0: Να το σκεφτεί, ρε φίλε, σου λέει. Να δει. Αφού τον έβαλες τώρα να κάτσει να δει το μέλλον.
1: Τι του είπα, εσύ είσαι ο κολλητός του.
0: Ναι. Τελικά. Γιατί πήγαμε σε μένα, στο μεταξύ?
1: Δεν ξέρω, γιατί μου είπε ότι
0: εδώ
1: το ένστικτο.
0: Βγήκε λαβράκι, ας πούμε, που μα είπε για τη Βύση.
1: Τσεκάρω. Δεν, άστο να κοιμήθηκε.
0: Όχι, ξέρετε, εδώ είναι. Έλα, πες.
2: Ένα λεπτό.
1: Δεν μπορούμε, τρώμε χρόνο.
0: Αφού τώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στην...
1: Τίγρη κάνει.
0: Στη σφαίρα, ας πούμε, πώς είναι.
1: Σφαίρα. Στη γυάλινη σφαίρα. Και να κοιτάει το
0: και
1: μέλλον.
0: Και να κοιτάει το μέλλον τώρα.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Έχει κόσμο που τα χάβει αυτά, ρε φίλε. Είναι
1: τα
0: απίστευτο.
1: Πιστεύουν και πάνε κιόλας και πληρώνουν.
0: Πάνε και πληρώνουν κιόλας.
1: Ξέρω είναι... δικό μου άνθρωπο που το κάνει αυτό. Και πιστεύει ότι του βγαίνουν κιόλας.
0: Νομίζω ξέρω
1: δηλαδή,
0: για ποιο λες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, μερικές φορές.
1: Έχει πολλά χρόνια να πάει, το σταμάτησε το άθλημα.
0: Ευτυχώς.
1: Απλά... Αλλά πήγαινε και στην άλλη άκρη τώρα.
0: Δεν πάει το μήνυμα. Όταν είσαι τόσο ψηλός, δεν πάει το μήνυμα. Κατάλαβες. Έλα, τσάτ, πες.
1: Τα λέμε άλλη ώρα.
0: Όχι, ράσου, αφού το σκέφτηκε, αφού μιλούσαμε. Έλα, πες.
2: Θα σου πω κάτι απλό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να κρίνω ή να προβλέψω 5 χρόνια για τη ζωή κάποιου. Και ειδικά χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, σοβαρές πληροφορίες. Δεν μπορώ να βασιστώ σε. Να σου πω όμως τι μετράει. Δες τη συνέπεια στα σχέδια. Τις δεξιότητες που χτίζει,
1: ναι.
2: Το δίκτυο που έχει.
1: Φυσικά.
2: Και το πώς αντιδράσει αποτυχίες. Αυτά συνήθως λένε τόσο πολλά. Περισσότερα από κάθε πρόβλεψη.
0: Μάνα μου, ρε. Τσάτ μου, πολλά ώρα τον που πες. Μαζί θα κάνουμε θαύματα στο μεταξύ.
2: Αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Ξέρεις τι φτιάξαμε τώρα. Κάτσε να τον κλείσω. Κάναμε ένα application,
1: ναι.
0: Διαχείρισης event.
1: Ναι. Α, για να σε βοηθήσει στο πρόγραμμά σου γενικότερα.
0: Ναι. Και μιλάμε, έχω τρελαθεί.
1: Μπορεί να με βοηθήσει να κάνω κι εγώ ένα πρόγραμμα να διαχειριστώ την καθημερινότητά μου στο σπίτι, με τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Μπορώ με το διάβασμά μου τώρα, γιατί έχω και τις εξετάσεις μου.
0: Εννοείται. Μπορώ να σου κάνω μετά
1: πρόγραμμα και αυτά, έτσι να είμαι.
0: Κοίτα.
1: Λίγο πιο. Γενικά βαδίζω σε κουτάκια.
0: Δεν
1: αλλά...
0: είναι, ναι, δεν είναι μόνο να δώσεις, ας πούμε, μισή κουβέντα και να βγει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή ασχολούμαι λίγο με αυτά.
1: Θα σου πω, είναι όπως λέμε.
0: Το τρέχω και το φτιάχνω.
1: Το κάθε τι που έχει μπει τεχνολογία στη ζωή μας είναι να ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά. Αν ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά, θα έχεις και τα ανάλογα αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: βλέπουμε
0: ναι.
1: ότι.
0: Σωστό.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό, επειδή δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί ή τα χρησιμοποιεί με το λάθος τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Κάπου
0: ακριβώς.
1: Έρχεται και σε καταπίνει όλο
0: εγώ
1: αυτό.
0: Εγώ είμαι
1: πράγμα.
0: Πολύ υπέρ, δηλαδή του AI, υπέρ στο να το αξιοποιήσεις σωστά, γι' αυτό δημιουργήθηκε, και να έχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην εργασία σου. Αυτό. Όχι ναι. Στο να ξεγελάσεις τον άλλον. Δηλαδή το ότι έφτιαξες αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα. Υπάρχει. Ήθελα έτσι να το φτιάξω, να το κάνω custom made που λέμε.
1: Στις δικές σου ανάγκες.
0: Ναι, και πλέον έχω και στατιστικά, έχω και ειδοποιήσεις. Μέχρι και το email μου κατάφερα και το βάλα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Αγχώθηκα εγώ, παιδιά. Ενώ, δεν μπορώ την τόση τεχνολογία γύρω
0: μου. Έρχονται τα email εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε και τα μηνύματα του Instagram, του inbox. Να είναι όλα μαζεμένα.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, μιλάμε για.
1: Τα έχει πάει σε άλλο level ο Αντιπαναγιώτη.
0: Άλλο level,
1: παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε
1: να ακούσουμε μουσικουλά.
0: Πάμε στη Sabrina Carpenter, Tears, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Joyce

0: Choice Top 5. Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει. Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, 1 στις 8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Στο Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: είναι 92-104-3 Choice FM και Choice Breakfast. Καλή μας ημέρα και καλή μας Πέμπτη, παιδιά. Κούτσου κούτσου, τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα.
1: Πεμπτίτσα.
0: Πεμπτίτσα, 8 έχει ο μήνας.
1: Αχα.
0: Έχουμε καμιά αργία τώρα τον Οκτώβριο. Είχαμε την πρώτη του μηνός, έχουμε και την 28η, νομίζω.
1: 28η είναι κάθε φορά.
0: Μπράβο. Ναι, σωστά. Αλλά τη μέρα πέφτει. Πέφτει καθημερινή ή Σαββατοκύριακο.
1: Να σου πω, τώρα, εντάξει, τώρα το θέσεις καλύτερα. Είναι καθημερινή.
0: Τετάρτη,
1: είναι τεταρτίτσα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Καλό.
0: Καλό, πάρα πολύ.
1: Πολύ
0: καλό.
1: Καλό. Λοιπόν, διαβάζω ένα-δύο σχόλια του Ανδρέα και
0: ναι,
1: σε πάω κατευθείαν σε Fun Fact of the Day.
0: Yes.
1: Να εμπλουτίσω λίγο τον εγκέφαλό σου.
0: Και τον εγκέφαλο, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Ένας φίλος μου λέει ότι δεν χρησιμοποιεί AI. Επειδή η γυναίκα του τα ξέρει όλα.
0: Ξέρεις τι λέει ο άντρας μου τώρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μπα, αποκλείται να μας ακούει τέτοια ώρα. Ότι... Sorry τώρα που θα το πω, αλλά είναι ότι λέει ότι όποιος λέει έχει γυναίκα,
1: ναι,
0: που η γυναίκα του τα ξέρει όλα, σε κάποια φάση λέει σίγουρα θα χωρίσει, δεν γίνεται. Αλλά αυτό το εκνευριστικό ότι τα ξέρω όλα,
1: ναι,
0: όλα όμως, όλα.
1: Αντρέα,
0: όλα.
1: Δεν το συμμερίζεσαι έτσι, γιατί θα
0: είναι
1: χωρίσεις.
0: Είναι ότι τύπου ότι τα, όταν λέμε όλα στο εκνευριστικό σημείο, ναι, ότι ο άλλος τα ξέρει όλα. Ξέρει τα πάντα, έχει γνώσεις για τα πάντα, ας πούμε,
1: ναι,
0: και επιμένει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει,
1: ναι,
0: εσύ ποτέ δίκιο.
1: Ναι. Εντάξει, γενικότερα δεν μου αρέσουν αυτά τα στερεότυπα.
0: Όχι,
1: αλλά okay,
0: για πλάκα τώρα, ναι, αλλά σου λέει ότι είναι, δεν γίνεται όλοι να τα ξέρουν.
1: Ανδρέας Χατζιαντώνης is typing. Αλλά πρωτού διαβάσουμε το νέο typing, πάμε στο άλλο που έστειλε, γιατί μας στέλνει και διάφορα ανέκδοτα και memes. Ένας νεαρός λέει στο ChatGPT, ο πατέρας μου λέει ότι καταγράφεις και φακελώνεις τους πάντες. Αληθεύει? Και το απαντάει το ChatGPT. Καταρχάς να σε ενημερώσω ότι δεν είναι ο πραγματικός σου πατέρας. Εγώ πλάκα κάνω, αλλά ξέρω και το αντίθετο. Μισό να σας το πω. Εσύ και ο ChatGPT,
0: ναι,
1: μας λέει μισό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, αυτό το μισό με στοιχιώνει.
0: Συγγράφει ο άνθρωπος όμως. Ναι. Είναι λογικό, σου λέει μισό λεπτάκι. Πώς να γράψει όλο το κατεβατό που θέλει.
1: Ο Βασίλης λέει Τετάρτη Νατάσα, και εκεί που έλεγες πως σου βγαίνει η κούραση τις Τετάρτες, μια χαρά.
0: Βασίλη μου, όλα τα θυμάσαι. Μια χαρά μου έκατσε η αργία την Τετάρτη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ο Βασίλης, ναι, τα καταγράφει όλα.
0: Μας φακελώνει ο Βασίλης. Βασίλη μου, θα σου έρθει, κανόνισε.
1: Θυμάται τι είπα εγώ στον προηγούμενο σταθμό πριν από 4 χρόνια, μία Τετάρτη του χειμώνα. Χωρίς υπερβολή. Είμαι σίγουρος. Και τα καταγράφει και στον εγκεφαλό του, αλλά πρέπει να παίρνει και σημειώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι να γράψει ο φίλος μας ο Ανδρέας.
0: Ναι, πάμε να δούμε το fun fact of the day. Έτσι να...
1: Γιώργο, θέλω να χωρίσουμε. Επειδή βαρέθηκες να τα ξέρω όλα. Ναι, το ήξερα. Καλό, καλό. Καλό.
0: Το έχει πάρα πολύ ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας ξέρεις τι κάνει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Ουσιαστικά με το που ακούει κάτι, μπορεί να συζητάμε ένα άσχετο θέμα. Ή θα πλάσει επί τόπου ένα νέο ανέκδοτο ή θα βρει κάτι από το αρχείο του.
0: Να ξέρεις, Ανδρέα μου, το θαυμάζω πάρα πολύ στους ανθρώπους που το έχουν αυτό το ταλέντο όπως το έχεις εσύ. Είναι μεγάλο δείγμα ευφυΐας, να ξέρεις.
1: Καλημέρα στη Βιολέτα μας, να χαιρετήσουμε και τον σύζυγο τον Στέλιο και τη Μαρία Νικολέτα. Δεν ξέρω αν είστε όλοι μαζί, αλλά πολλά χαιρετήματα.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και τις καλημέρες μας. Πάμε στο Fun Fact. Fun Fact of the
1: Day. Ετοιμάσου να μείνεις επί τόπου, εντάξει. Λοιπόν, ήξερες ότι τα πατατάκια μπορούν να σου φανούν πιο φρέσκα απλώς επειδή ακούγονται πιο δυνατά?
0: Όταν το κράτς κράτς.
1: Ναι. Σε πείραμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, παρακαλώ, ερευνητές άλλαζαν τον ήχο που άκουγαν οι εθελοντές όταν δάγκωναν πατατάκια. Όταν ενίσχυαν το κράτς, οι συμμετέχοντες τα αξιολογούσαν ως πιο τραγανά και πιο φρέσκα, χωρίς να έχει αλλάξει το ίδιο το προϊόν. Δεν γίνονταν φυσικά πραγματικά πιο φρέσκα, αλλά η εντύπωση των ανθρώπων που τα δοκίμαζαν. Δηλαδή το πόσο τραγανό μας φαίνεται ένα φαγητό δεν εξαρτάται μόνο από όσα νιώθουμε στο στόμα, αλλά και από όσα ακούμε. Wow.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι δεν κατάλαβες, παιδί μου?
0: Πώς το κάνανε αυτό, αφού άμα το δαγκώσεις βγάζει τον ήχο? Βάζανε τεχνητό ήχο με στα αυτιά τους, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Μισό λεπτό. Fun
0: fact of the day. Κοίτα πώς με πετσόκοψε έτσι στον αέρα.
1: Όχι, δεν σε πετσόκοψα. Ήθελα να κλείσουμε την ενότητα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Χωρίς
0: κάνανε
1: μουσική.
0: Πειράματα. Τους δίνανε ένα σακούλι πατατάκια.
1: Ναι,
0: και
1: ρε,
0: τα δαγκώνανε.
1: Ναι.
0: Δώσανε σε όλους τα ίδια πατατάκια.
1: Τώρα το τεχνικό κομμάτι
0: τα
1: σε πειράζει.
0: Σακούλια.
1: Ναι.
0: που δεν ήταν ούτε μπαγιάτικα ούτε
1: όχι,
0: πιο φρέσκα.
1: Το ίδιο προϊόν ήταν.
0: Και το δαγκώνανε. Τον ναι. ήχο πώς τους το βγάζανε στα αυτιά τους.
1: Μπορεί να τους έβαλαν ακουστικά, ρε φίλε, σκόπιμα.
0: Αυτό σου λέω, μα μην μου τα
1: λέει. Μα δεν παίζει ρόλο τώρα το τεχνικό κομμάτι. Πρέπει να καταλάβεις αυτό που λέω.
0: Το νόημα το πιάσαμε, ότι ο ήχος παίζει ρόλο στο να καταλάβεις αν είναι φρέσκο ναι. ή όχι πέρα από την.
1: Πώς είναι το φαγητό
0: κοιλότητα.
1: Που αλλάζει γεύση όταν είσαι στον αέρα, όχι το ραδιοφωνικό. Όταν πετάς.
0: Δεν είναι μόνο ότι αλλάζει τον αέρα, θα σου πω το πιο απλό πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσο διαφορετικό φαίνεται το φαγητό όταν στο έχει μαγειρέψει η μάνα σου.
1: Ναι.
0: Δεν σου πάω.
1: Εκ των πραγμάτων το νιώθει. Κάποια...
0: Ή άμα σου. Ένα
1: αυτό μαδίστικο.
0: Ένα τόστ να σου φτιάξει άλλο εκτό από σένα, το πιο απλό τόστ με χάμ τυρί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου φαίνεται
1: ναι.
0: πιο γευστικό από όταν το φτιάχνει.
1: Ακριβώ. Είναι οπτικοακουστικό όλο αυτό.
0: Ναι, είναι έτσι.
1: Και έχει να κάνει με όλε τι αισθήσει. Είναι ναι. και η όσφρηση. Και η
0: αφή και η γεύση
1: και η εμφάνιση.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και είναι και οι συνθήκες. Θα πάω και σε κάτι
0: εκεί.
1: Άλλο. Γιατί πας σε ένα γκουρμέ εστιατόριο, εντάξει, και σου παρουσιάζει εκεί ένα πιάτο τεράστιο
0: με μια κουτσουγιά.
1: Εντάξει, ναι. είναι ένα πράγμα εκεί.
0: Με τον αφρό και το.
1: Ναι, ναι, και πας και το παίρνεις, ας πούμε, εσύ με τα δάχτυλά σου. Ή, λογικά όχι με τα δάχτυλα, αλλά μπορεί να είναι και κάτι το οποίο μπορείς να το αγγίξεις. Και το βάζεις στο στόμα και λες.
0: Πω, τι γεύση ήταν αυτή. Ναι, ναι, ναι.
1: 50 ευρώ.
0: 50, 150.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αχ, τι ζούμε και πού ζούμε, ρε φίλε. Και πού πάμε. Πού πάμε. Πού.

0: Κατσάι και Animal, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να στείλουμε ένα τεράστιο good morning στον Γιώργο που είναι με την μαμά και πηγαίνει στον υπηαγωγείο.
1: Αγάπη μου γλυκιά, έχει αρχίσει και γίνεται η αδυναμία μου να ξέρεις.
0: Είναι γλυκούλης.
1: Δεν υπάρχει.
0: Βεβαίως άμα θέλει γίνεται άνιμο.
1: Καλά
0: αλλά
1: κάνει,
0: εντάξει.
1: Παιδάκι είναι.
0: Ναι αλλά τι? Γιώργο μου, αγάπη μου, τι κάνεις? We love you, we love you. Λοιπόν, πάμε σε ενότητα. Πρόλαβες τα 8 δευτερόλεπτα που σου είπα να ετοιμαστείς ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Θες να πάμε και ό,τι βγει? Και όπου βγει.
0: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Κόντρα
0: αυτό είναι το επίκαιρο τραγούδι.
1: Εποχή.
0: Λογική, παιδί μου.
2: Beauty Secrets. Μία χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Το έχω.
1: Τι θες?
0: Ήθελα να πω για το αγκούρι.
1: Πες για το αγκούρι, να πω εγώ μετά για τα νύχια.
0: Όταν
1: πολύ
0: έχεις πρισμένα μάτια, βάλε αγκούρι.
1: Και ησύχασες. Ωραία. Και έρχομαι να σας πω και εγώ ότι φτάνει η εποχή που επιστρέφει το viral μαύρο χρώμα για τα νύχια, η απόλυτη τάση.
0: Α, μ' αρέσει το μαύρο.
1: Σ' αρέσει το μαύρο. Ναι. Κοίταξε, εγώ ή θα τα έχω έτσι.
0: Και το
1: εντελώς,
0: αυτό λέγεται νιούτ.
1: Ναι. Το εντελώς φυσικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ή που όταν θα πιάσει το κρύο για τα καλά θα τα κάνω μαύρα.
0: Δεν τα έχω δει ξανά μαύρα.
1: Πέρσι
0: ψέματα
1: μαύρα. Τι
0: νοείς,
1: πέρσι πρόπερσι τα είχα μαύρα.
0: Τι λες, Νατάσα.
1: Όλο το χειμώνα, ναι. Όμως.
0: Είναι λίγο ροκ το. Λίγο
1: είναι
0: gothic.
1: Πολύ ωραίο, αλλά σου λέει για να έχεις το μαύρο νύχι,
0: ναι,
1: καλό είναι να είναι και λίγο κοντό.
0: Α.
1: Γιατί άμα είναι μακρύ, δεν είναι ωραίο αισθητικά.
0: Είναι λίγο της μάγισσας.
1: Ναι,
0: πούμε,
1: είναι λίγο.
0: Φάση.
1: Οπότε επειδή εγώ τώρα τα έχω κάπως μακριά, δεν νομίζω να το πάω.
0: Τι
1: στο
0: ωραία
1: μαύρο,
0: που συζητάμε για νύχια. Πολύ ωραίο.
1: Παρ' όλα αυτά, για flawless βάση, ξεκίναμε foundation L'Oréal Paris και άσε το make-up σου να κάνει τη μαγεία του.
0: Πήγαμε από τα νύχια στο make-up.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει? Εμένα θα μου πήγαινε το μαύρο. Το είχα απορία γι' αυτό.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω
0: στους
1: έτσι.
0: Άντρες.
1: Ναι. Στους τραγουδιστές.
0: Ναι, συγκεκριμένα. Σε όλους τους τραγουδιστές ή να είναι από συγκεκριμένη περιοχή?
1: Όχι, συγκεκριμένα. Μα είναι ροκ και τέτοια, μου αρέσει λίγο και το νυχάκι να είναι μαύρο. Ο Καρβέλας, μετά έχει μαύρα τα νύχια του.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Πρόσεξε,
0: ναι.
1: Όχι όμως όλα μαύρα. Είναι και κάπως αφαγωμένα, ξεβαμένα, άλλα είναι βαμμένα, άλλα δεν είναι.
0: Επειδή δεν τα περιποιείται, ρε
1: φίλε. Πιστεύω έτσι είναι το στυλ.
0: Δεν τι, είναι να είναι βρώμικος.
1: Δεν πιστεύω ότι τα βάφουν μια φορά και τα αφήνουν να ξεβάσουν.
0: Όχι, να το κάνεις όπως το κάνει ο κάθε άνθρωπος.
1: Είναι το στυλ. Όχι, είναι το στυλ το ροκ. Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το ατιμέλητο.
1: Εντάξει.
0: Ή να τα βάψεις κανονικά. Εκεί που πήγε να χαλάσει, βάψε τα ξανά.
1: Όχι, είναι σκεμμένο το να χαλάσει.
0: Όχι, είναι φίλε. Κατάλαβα τι λες. Ναι,
1: ναι, ροκ on.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Πεταρίζει το μάτι μου, σημαίνει κάτι. Βασικά πες γενικά μου ποιο πεταρίζει, γιατί σου λένε άμα κάνει κάποιο χτυπάει κάτι σημαίνει, κάποιον θα δεις, μήπως θα δούμε μαζί.
0: Είσαι λίγο περίεργη σήμερα νομίζω.
1: Τι εννοείς?
0: Όχι, κάτι σε έχει πιάσει σήμερα.
1: Όχι, ναι, όχι, είμαι λίγο κουρασμένη, okay.
0: Ναι, κάτσε λίγο να δω το δεξί.
1: Αυτό, το αριστερό είναι.
0: Το αριστερό. Ναι,
1: δεν θα το δούμε μαζί.
0: Το δεξί είναι. Όχι.
1: Το δεξί από τη μεριά που το βλέπεις εσύ είναι το αριστερό μου χέρι αυτό. Το αριστερό μάτι. Δεν θα το δούμε μαζί, ρε Άντι. Άντι, και τι θα έχουμε να συζητάμε.
0: Τι εννοείς αυτό, τι είναι. Δεν ξέρω πώς πάει. Εξήγησε μου λίγο.
1: Ότι αν νιώθεις ότι πεταρίζει το μάτι σου, ότι χτυπάει, να το πάλι.
0: Ναι.
1: Ρωτάς τον άλλον ποιο μάτι μου πετάει. Ποιο μάτι μου πετάει. Και σου λέει το αριστερό ή το δεξί. Και αν το βρει.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι θα δεις κάτι και θα το δείτε μαζί. Δάλλου θα το δεις μόνη σου. Τώρα μόνη μου θα το δω. Τι να κάνω, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θες να ρίξω έτσι τρία να αιωρούνται.
1: Άντε.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Andy's Daily Dad
0: Jokes. Θα πω και ένα bonus. Κλασικό παιχνίδι τώρα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Κλασικό παιχνίδι φιγούρα που είναι πάρα πολύ στεναχωρημένο.
1: Ναι.
0: Claymobil. Παραμένω έτσι λίγο στα παιδικά. Κίτρινο φορτηγό. Εντάξει, το χάλασα λίγο. Που κουβαλάει τούβλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σχολικό λεωφορείο.
1: Αντιτροπή.
0: Το αντίθετο του πίσω.
1: Μπροστά.
0: Μπροστά του πίθο. Και το bonus, πώς λέγεται η τράπεζα που φορτίζει το κινητό?
1: Δεν ξέρω.
0: Η power bank. Είναι power bank, ξεκάθαρο. Andy's Daily Dad Jokes. Α, κάτσε.
1: Έχει άλλο.
0: Όχι, τελείωσε, αλλά ξεκίνησε από την αρχή. Εντάξει, οκ. Πώς σου φάνηκαν?
1: Ωραίο, μου άρεσε αυτό με το πίθο και το μπροστά.
0: Ναι, το παλαθασμένα.
1: Πήγε κάπου συγκεκριμένα το μυαλό μου.
0: Πού?
1: Δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω μόλις πού.
0: Πού?
1: Μετά, κλείσε.
2: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
3: Shooters στο Naxxed Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Και τώρα στον Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Yours FM 104.3 and 98.2. It's

0: Έλα και ο Μιτσίκο.
1: Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε μπόλικα τραγούδια τώρα στο ξεκίνημα της τελευταίας σημερινής ώρας. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, στην περίπτωση που ψάχνεστε. Και εάν έχετε ακόμη κι άλλα στο μυαλό σας και προσπαθείτε να δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, νομίζω είναι μια καλή πάσα για να πάμε στον πόλεμο.
0: Πιάσε και την πάσα, γιατί είναι τελικά φάνηκε απαραίτητο και για το άγχος και για το.
1: Προσπαθήσαμε το αριστερό χέρι, αλλά δεν τα κατάφερα.
2: Ο πόλεμος στον άστρο.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κλασικά με τον κρυό. Η αυτοεπίθεσή σου ανοίγει δρόμους, πάρε πρωτοβουλίες και άκου τις ιδέες των άλλων.
0: Ταύρος, σπίτι και οικογένεια θέλουν προσοχή. Μια ήρεμη κουβέντα λύνει περισσότερα από έναν καυγά.
1: Δίδυμη, μια συζήτηση ανοίγει προοπτικές, αρκεί να σκεφτείς καλά πριν μιλήσεις.
0: Καρκινάκια, μια πρακτική, μπράβο κίνηση για το σπίτι ή οικονομικά θα σου δώσει μεγαλύτερη σιγουριά.
1: Λέων, τραβάς τα βλέμματα σήμερα. Ναι. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου χωρίς υπερβολές στα έξοδα.
0: Μάλιστα. Παρθένος, κλείσε τις εκκρεμότητες και βάλει σε σειρά τη σκέψη σου πριν ξεκινήσεις κάτι νέο.
1: Πάμε κατευθείαν στον ζυγό. Ξαναδες προτεραιότητες σε σχέσεις και χρήματα και απόφυγε βιαστικές υποσχέσεις.
0: Σκορπιός, σκέψου στρατηγικά το επόμενο βήμα. Η επιμονή δεν σημαίνει στασιμότητα.
1: Πάμε στον τοξότη. Ξεκαθάρισε κοινές υποχρεώσεις χωρίς να μετατρέψεις πρακτικά ζητήματα σε προσωπικές διαφωνίες.
0: Εγώ και Ροσάντη, οι συνεργασίες έχουν τον πρώτο λόγο. Με ευελιξία πετυχαίνεις περισσότερα.
1: Πόση ευελιξία δηλαδή,
0: ευελιξία,
1: τι άλλο να κάνω.
0: Ευελιξία είναι, πρέπει να είσαι ευέλικτος.
1: Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Υδροχός, οργάνωσε την καθημερινότητά σου και άλλαξε μια συνήθεια που σου κλέβει χρόνο.
0: Πάμε και στα ψαράκια, όπου έρωτας και δημιουργικότητα σας ανεβάζουν. Απολαύστε τη στιγμή με τα πόδια στη γη.
1: Εντάξει, κάπου εδώ.
0: Γιατί σου λέει μην πετάς, γιατί τα άστρα, κυρίες και κύριοι,
1: μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.

Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο. Φεστιβάλ Θάλασσα 2026.

0: στις 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: εσύ τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swim, Stone Jedi, εδώ στον Choice FM, λίγο πριν από το φινάλε. Και ρε παιδιά, κάθε βράδυ λέω ένα επεισόδιο μόνο, πόσες φορές το έχουμε πάθει.
1: Αλλά...
0: και μετά κοιτάζω το ρολόι και είναι περασμένα μεσάνυχτα. Αν με ψάχνετε, συνήθως είμαι κάπου μέσα στη Cita Vision. Και τώρα με το Cita Vision TV App και το δωρεάν TV Box, η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική.
1: Αυτά, πάμε να μου ρίξει ένα δουλευτάρα να σας πω ένα τρομερό μυστικό hack για το σπίτι.
0: Μάλιστα, τώρα σου.
1: Τι?
0: Τίποτα. Ας πούμε μετά.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Εντάξει, κοιτάμε και την ώρα που περνάει. Πρέπει να το πούμε και το δουλευταρά μας, να σας πω και το μυστικό.
0: Με δουλεύεις.
1: Γιατί?
0: Α, δουλευταράς. Δουλεύεις.
1: Λοιπόν, μιας και είναι η περίοδος που δεν ξέρω, είναι η φάση που κρυαδίζει έξω και αν μη τι άλλο στρώνουμε και τα χαλιά μας.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι δεν τα βγάζουν τα χαλιά το καλοκαίρι, τα αφήνουν ολόχρονα.
0: Ξέρεις πόση σκόνη έχουν πάνω.
1: Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν τα βγάζουν. Μαυρίλα. Το έχω δει.
0: Ναι.
1: Το χαλί λοιπόν, αν θέλουμε να το φρεσκάρουμε γενικότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το μαγικό το κολπάκι είναι η σόδα. Ρίχνεις πάνω στο χαλί
0: μαγειρική
1: σόδα.
0: Γιατί μπαίνει παντού αυτή η μαγειρική
1: σόδα? Γιατί εξοντώνει μικρόβια, μυρωδιές. Βέβαια, στα γλυκά. Έχει την τάση να φουσκώνει.
0: Ειλικρινά, παρένθεση, sorry, απλά πάντα είχα την απορία τι κάνει η μαγειρική σόδα, γιατί μόνο σε γιατροσόφια την ακούω.
1: Όχι, είναι και για το μαγείρεμα εννοείται. Ναι. Αλλά είναι τόσο θαυματουργή που μπορείς να τη βάλεις σχεδόν παντού.
0: Ναι.
1: Βοηθάει λοιπόν και στο χαλί, πασπαλίζεις πάνω με λίγη σόδα, το αφήνεις για λίγο. Και μετά το περνάς με τη χούβερ σου, με την ηλεκτρική σκούπα.
0: Πάλι καλά.
1: Το ρουφάς και είναι GG όλα. Εντάξει, δεν θα σου καθαρίσει λεκέ, αλλά τραβάει όλες τις μυρωδιές, εγκλωβίζεται η σκόνη και είναι γενικότερα θαυματουργή. Έτσι, μια φορά το μήνα να το κάνεις.
0: Τώρα είμαι GG, baby.
1: Τι είσαι?
0: Έχει ένα τραγούδι. Εγώ λέει πιάνω σόδα για καθάρισμα. Είναι η Ραμόνα που επεμβαίνει.
1: Τι εννοείς, έχει ειδική σόδα για καθάρισμα? Γιατί εγώ τόσα χρόνια χαλάω αυτή που μαγειρεύω.
0: Εγώ πιάνω σόδα για καθάρισμα,
1: ναι.
0: Λέει. Αυτό λέει, δεν ξέρω. Βάλε μαγειρική σόδα και ξύδι.
1: Α, ναι, okay.
0: Αυτό που λες, ναι, είναι, ναι, κάνει, ναι, ναι, το συνδυασμό.
1: Και με το ξύδι, παιδιά, άλλο και το ξύδι θαυματουργό.
0: Ξυδάκι θέλω να πίνει ο καθένας που έχει θέματα. Ο
1: καθένας ξεχωριστά. Αυτό γιατί το. Από πού να έχει.
0: Θα το ψάξουμε. Θα κάνω έρευνα και θα σου πω.
1: Ποιες ξύδι, ξυδάκι.
0: Πάντως η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι το. Θα το φτιάξω μόνος μου. Έτσι. Έχει tutorial στο YouTube και μετά βρίσκεσαι κρεμασμένος από τη σκέπη με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις πού καταλήγει και τους γείτονες, ας πούμε, να αναρωτιούνται τι κάνεις. Άστο ρε παιδάκι μου ήσυχο, πάρε δουλευταρά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογήσεις του, πολύ σημαντικό, τα δείγματα εργασιών του και τα όλα του. Ε? Όλα αυτά στο δουλευταρά. Τα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Έτσι όπως τραγουδάς, μας ήρθε μήνυμα από την Ειρήνη που λέει: καλημέρες, άργησα λίγο να σας στείλω. Αγαπώ Αβρίλ Λαβίν. Ορθογραφικά ξέχασα πώς γράφεται. Δεν πειράζει, καταλάβαμε κατευθείαν. Να χαιρετήσουμε και το Φεδόνα που λέει: καλημέρα σας. Άντι μου, the answer from yesterday, please.
1: Ήταν το peanut butter, το φυστικό βούτυρο.
0: Τι ωραία που το πες έτσι στα αγγλικά.
1: Το peanut butter.
0: Yeah.
1: Peanut butter.
0: Thank you very much.
1: Έφτιαξα χθες, παιδιά, ένα κέικ με βάση το φυστικό βούτυρο. Να τη τούρζα, μπείτε στο Instagram.
0: Το ανέβασες τελικά. Α, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Όπως βγήκε από το φούρνο, παιδιά, έτσι εξαφανίστηκε. Ένα κομματάκι έμεινε σήμερα το πρωί και το έφαγα.
0: Πω,
1: είναι που δεν μπορείς να φας, να τα δοκιμάσεις,
0: ναι,
1: καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Άσε
1: τώρα.
0: Να χάσω λίγο
1: και τα τρώω τα κρυφά, γιατί νιώθω άσχημα να μην σε βάζω σε πειρασμό.
0: Όχι, ρε, να τρως. Όντως δεν σε είδα να το τρως.
1: Γύρισα εκεί την πλάτη μου και το μπούκωσα.
0: Έχω τέτοιο, έχω αυτοέλεγχο, άμα θέλω.
1: Ναι.
0: Εγώ, λέει, πιάνω σόδα και καθάρισμα. Είχαμε πει προηγουμένως. Mm-hmm. Το μήνυμα της Ραμόνας, αλλά τώρα λέει: όχι, παιδί μου, σόδα μαγειρική και ξύδι. Κάνει
1: μάλιστα
0: θαύματα. Ο συνδυασμός,
1: ναι,
0: είναι θαυματουργός. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Με περισσότερη διάθεση, όρεξη, ενέργεια.
1: Παρασκευή αύριο, οπότε η διάθεση θα είναι στα ύψη. Παρασκευή τι έχουμε, παραγγελίες έχουμε όμως,
0: ναι,
1: Παρασκευή, γι' αυτό θα γίνει ακόμα πιο χαμός.
0: Ναι, νομίζω γενικά εμείς βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά, γι' αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Έτσι να το έχετε στο μυαλό σας και
1: κάθε
0: στη ζωή σας.
1: Κάθε μέρα είναι,
0: είναι άλλη
1: καινούργια
0: μια ευκαιρία.
1: Μέρα.
0: Μπράβο, να ζήσετε τη ζωή σας.
1: Αυτό. Τι ωραία που τα λες.
0: Να είστε καλά, από την Ανάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρης. Καλώς ορίσατε εδώ στον Choice. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου, φεύγει ο καιρός, έτσι. Δηλαδή με το που σκέφτομαι ότι μάνι έτσι γρήγορα βρήκαμε τις 10 το Οκτώβρη σχεδόν. Λες ρε παιδιά, τι γίνεται? Πότε πήγε το πρώτο δεκαήμερο το Οκτώβρη? Ας αφήσουμε όμως όλα αυτά. Όλα είναι καλά, εκτός από τη Βύση και τον Καρβέλα. Θα τα σχολιάσουμε και θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Προς το παρόν είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, θα είμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία διάθεση. Η Τράπεζα Κύπρου και τον Joing είναι στην παρέα μας, γιατί το χαρτζιλίκι των παιδιών γίνεται εύκολη υπόθεση και με πολλά έξτρας. Οπότε ψάξτε λίγο τον Joing, κατεβάστε το και είμαι σίγουρος ότι θα σας λύσει τα χέρια. Έχω πολλές ωραίες ειδησούλες, ευχάριστες. Έχω και λίγες έτσι δυσάριστες σε ό,τι έχει να κάνει, είπαμε, με τα καλλιτεχνικά. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.

έλεγα στην αρχή της εκπομπής, έτσι για την Βίση και τον Καρβέλα, είχαμε κάποιες μικρές εξελίξεις. Χθες λοιπόν το βράδυ η εταιρεία της Άννας Βίση και της Δήμητρας Κούστα, η DA, έδωσε στη δημοσιότητα κάποια έτσι αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε η πληρωμή του Νίκου Καρβέλα, του έστειλαν 250.000 και γενικότερα ότι, ρε παιδί μου, έχει εξοφλήσει όλα τα χρωστούμενα τα οποία είχε προς τον Νίκο Καρβέλα, προς τον συθέτη. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτό φουντώνει ουσιαστικά την κόντρα τους και τι θα γίνει παρακάτω. Γιατί από τη μία, ναι, μεν η Άννα Βίση έδωσε τα αποδεικτικά, από την άλλη όμως είμαι σίγουρος ότι και ο Καρβέλας δεν θα μείνει να βλέπει όλη αυτή την ιστορία. Κάπως θα απαντήσει. Πάμε, θα περιμένουμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι έτσι μουσική, τι θα ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floraling ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floraling, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floraling, για ό,τι ανθίζει. Φεστιβάλ Θάλασσα 2023.

0: Απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, 1-8 το βράδυ, ακολουθεί η συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά extras.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

τα ζευγάρια μας αρέσουν εμάς, όπως τον Ben Affleck και την Jennifer Lopez. Έκαναν μία φορά την προσπάθειά τους, δεν τους βγήκε για ζευγάρι. Έκαναν δεύτερη φορά την προσπάθειά τους, δεν τους βγήκε για ζευγάρι. Τώρα όμως ο Ben Affleck μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Jennifer Lopez. Έχω τεράστιο έτσι σεβασμό και θαυμασμό για όσα πράγματα μπορεί να κάνει. Ο ηθοποιός σχολίασε, λέει εδώ, το γεγονός ότι η πρώην σύζυγός του δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ και είπε ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό. Είναι μάλλον προκατελημένη και λέει ότι έχει τεράστιο σεβασμό για όσα πράγματα μπορεί να κάνει η J-Lo. Την είπε εννοείται πολύ ταλαντούχα, για τις ερμηνείες της, για το υποκριτικό της ταλέντο και μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια. Είδατε, έτσι πρέπει να μιλάει ένας πρώην σύζυγος για το έτερο του ίμιση. Να γίνουμε Σουηδία και δεν συμμαζεύεται και να γίνουμε κι εμείς μικρή Καρβέλα και Βύση, γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο το οποίο λέει τιμωρίες που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα πραγματικά θα λατρεύαμε άμα σε βάζαν μια τέτοια τιμωρία. Υποχρεωτικός μεσημεριανός ύπνος. Παιδιά, βάλτε με μια τέτοια τιμωρία. Τέτοιες τιμωρίες θέλω. Μεσημεριανός ύπνος. Δηλαδή, και αν μου το έλεγες τότε σαν παιδί, πραγματικά νομίζω ότι ήταν η πιο σοβαρή τιμωρία που θα μπορούσε να σε βάλει κάποιος στο να κοιμηθεί στο μεσημέρι. Κάτσε ακίνητος και μη μιλάς. Άλλη μεγάλη τιμωρία, παιδιά, που είχαμε τότε σαν παιδιά. Τώρα παρακαλάς, λες, Θεέ μου, να πάω να καθίσω ένα τόπο να μην ταράξω και να μην μιλήσω πλασμάτου που λέμε. Αυτή κι αν είναι μεγάλη τιμωρία. Πήγαινε στο δωμάτιο σου, πω, μας έχεις καταστρέψει. Αν σου το έλεγαν αυτό, παιδί, πήγαινε στο δωμάτιο σου, κλείσε την πόρτα, μηδέν ειδοποιήσεις κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις παραπάνω. Αλλά αν μας έβαζαν τώρα μια τέτοια τιμωρία, τύπου πήγαινε στο δωμάτιο σου, καλά, νομίζω θα κάναμε παρτάρα. Όχι απλά θα συζητούσαμε για τιμωρία, παρτάρα θα κάναμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι πίσω, εννοείται, με περισσότερες τιμωρίες. Let's go.

συνεχίσουμε το θέμα μας. Τιμωρίες λοιπόν που μας έβαζαν μικρά παιδιά και δεν μας άρεσαν. Και τώρα που τις ακούμε, μας φαίνονται πραγματικά θησαυροί αυτές οι τιμωρίες. Είπαμε έτσι μερικές προηγουμένως. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, κάτσε ακινήτο στην καρέκλα, υποχρεωτικός ύπνος το μεσημέρι κτλ. Ακούστε τώρα τιμωρία. Τιμωρία όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα ακυρώνουμε τα πάντα το Σαββατοκύριακο. Και μένουμε στο σπίτι και δεν κάνουμε τίποτα. Παιδιά, μια τέτοια τιμωρία θέλω να με βάλει και η γυναίκα μου το Σαββατοκυριακό. Δεν έχει γλυκό. Συγχαρητήρια, μόλις ξεκίνησες δίαιτα, το έχεις καταλάβει. Οπότε δεν είναι τιμωρία το δεν έχει γλυκό. Για ύπνο από νωρίς, παίξε έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα και χωρίς τηλεόραση. Ή ξέρω εγώ θα πας γρήγορα για ύπνο, ξέρω εγώ, το βράδυ. Αυτές δεν είναι τιμωρίες, αυτά πραγματικά είναι θαύματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε να μας κάνουν τώρα δώρο ως ενήλικες πλέον. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for 6th year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with 2 new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο καρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.3

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, είστε φυσικά συντονισμένοι εδώ στο Not Choice και τώρα που πήγε 11 και κάτι ώρα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς έχετε έτσι λίγο πεινάσει, έχει το στομάχι σας έτσι λίγο ξεκινήσει να κάνει αυτούς τους ήχους τους περίεργους και τους ωραίους, γιατί σκέφτεστε τώρα τι θα φάμε το μεσημέρι. Σας έχω πρόταση, παιδιά, Διόνυσης Mansion, αγαπημένο εστιατόριο στην Λεμεσό. Μπορείτε να πάρετε και να κάνετε εννοείται την κράτησή σας στο 2522-2210, στο 2522-2210 και είμαι σίγουρος ότι θα φάτε ένα πολύ πολύ ωραίο φαγητό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Χάρης Παπαθεοχάρης. Εδώ στον Choice μπήκαμε στην τελευταία μας ώρα.

Λέγαμε για το Σαββατοκυριακό πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε ή τέλος πάντων θα θέλαμε να κάνουμε. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι φαντάζομαι το καλύτερο πράγμα για το Σαββατοκυριακό είναι να κάτσεις στο σπίτι και να μην κάνεις τίποτα. Όμως, αν θέλετε να βγείτε από το σπίτι και να δείτε τι άλλο μπορείτε να κάνετε, θέλω να σας πω ότι στο Παλαιχώρι θα έχουν ένα πολύ ωραίο event Σάββατο και Κυριακή. Οπότε το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τα παιδιά σας, το σύντροφό σας και να πάτε στα χωριά. Αν σας αρέσει το Παλαιχώρι, εννοείται να πάτε και στο Παλαιχώρι. Θα φάτε πάρα πολύ ωραίο φαγητό και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι μια ωραία πρόταση και φυσικά εννοείται και στα υπόλοιπα χωριά. Είμαι σίγουρος ότι ετοιμάζουν όλοι πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα και στο Netflix να δούμε τις προτάσεις που μας έχει το Netflix. Ανατολικά της ΕΔΕΜ είναι η πρόταση, είναι και το νούμερο 1 της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Όταν η τύχη, λέει εδώ, φέρνει την Κάθι Έιμινς στην ζωή, τον αδερφό Τρασκ. Όλοι πρέπει να αναμετρηθούν με το καλό και το κακό και τη σύγκρουση που κρύβουν μέσα τους. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση, είναι στο νούμερο 1. Φαίνεται ότι κάνει πανικό, οπότε θα το δούμε και θα έρθω πίσω εννοείται με feedback. Αν το δείτε εσείς, φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνυματάκια να μου πείτε τι γνώμη σχηματίσατε για αυτή την ταινία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Choice Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
0: Φεστιβάλ

Σε 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest

0: βάφτισε, κύριε Βεντούρη, σε βάφτισε.
1: Κλασική εισαγωγή.
2: Κλασικό διαχρονικό. Βέβαια, you're the ace of my heart. Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι.
1: Έφυγε το Αντρέας, έμεινε το ace.
2: Ναι, βέβαια. Κοίτα, είσαι ο άσος στο μανίκι μας.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, μια χαρά.
2: Θέλουμε τα πάντα από σένα, θέλουμε να μας πεις πρώτα για ΑΕΚ, αλλά θέλουμε και μετά θέλουμε να μας πεις πολλά για ΠΑΟ, γιατί κάποιοι εδώ αχώνευτοι, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, λένε εντάξει σας ευνόησε που ήσασταν στην έδρα, να δούμε και σήμερα. Αλλά πρώτα πες μας τα δικά μας αγόρια.
0: Από τα εχώρια, μας δίνει κανονικά.
1: Από τα εχώρια, από τα εχώρια, σε κάθονται στον τοίχο.
0: Ναι, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Φίλε μου,
0: λοιπόν, ξεκινάμε από Λάρνακα μεριά.
1: Από Λάρνακα, από Λάρνακα πλευρά. Λοιπόν, εδώ από στη Λάρνακα και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, ήταν να σου πω πως έχουμε λίγες μέρες ακόμα, γιατί είναι δευτεριάτικο το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνοια Ραδιπού, αλλά προφανώς ετοιμάζονται για την μεγάλη επιστροφή, γιατί μας έλειψε και εμάς το ποδόσφαιρο ενώ σε συλλογικό πλαίσιο. Αλλά πλέον και στην ΑΕΚ μετρούν τα κουκιά τους για να παρουσιαστούν έτοιμοι, έτσι, τη Δευτέρα.
1: Σωστά. Έπαιξε πρώτη την προηγούμενη αγωνιστική, θα παίξει τελευταία την επόμενη. Σε διάστημα ακριβώς 24 ημερών, το έχουμε ξαναδεί. Έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια σε αυτό το διάστημα, με την Νέα Σαλαμίνα και τον Απόλλωνα. Κέρδισε και τα δύο. Έδειξε περισσότερο στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Έστειλα, θέλησε ένα μήνυμα ετοιμότητας, γιατί είχε μια πολύ καλή παρουσία. Ασφαλώς διαφορετικό το φιλικό και διαφορετικό άλλο πράγμα το επίσημο. Αυτή την καλή εικόνα και την βελτιωμένη εικόνα που έδειξε σε διάφορους τομείς στο φιλικό με τον Απόλλωνα θα κληθεί να την δείξει και στο παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είχε δώσει και φιλικό με την Ομόνοια Ραδίπου στην Αρένα το καλοκαίρι. Είχε χάσει με ένα 0. Έχασε δύο παιχνίδια τα προηγούμενα δύο χρόνια εκτός έδρας από τη συγκεκριμένη ομάδα. Θέλω να πω ότι ξέρει τους κινδύνους και θα πρέπει να πάει υποψιασμένη σε αυτό το παιχνίδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι σήμερα έχει.
0: Και παρά τις καλές, πολύ καλές, ήταν να σου πω και παρά τις πολύ καλές σχέσεις που έχουν οι δύο ομάδες, γιατί φιλοξενεί πλέον και η ΑΕΚ την Ομόνοια Ραδίπου στην Αρένα, αλλά βλέπουμε πως σε αγωνιστικό πλαίσιο καθόλου φιλικές δεν είναι.
1: Είναι, ναι, έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον. Άλλο το ένα, το άλλο. Ασφαλώς, ασφαλώς. Για να μου το θέλω. Σήμερα έχει το θηρεπό.
0: Ναι. Και προέκυψε ένα τραυματισμό από το φιλικό με τον Απόλλωνα, έτσι, με τον Ολίβαν.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Με τον νέο Μπράιαν Ολιβάν, ο Ισπανός αριστερός μπακ, έχει υποστεί τραυματισμό, μυϊκό τραυματισμό, στο δικέφαλο συγκεκριμένα του ποδιού του, που θα το κρατήσει έξω από το παιχνίδι της Δευτέρας. Δεν υπολογίζεται ο Τσακόν, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση για να βγάλει τη βίδα από το γόνατό του, η οποία του προκαλούσε ενοχλήσεις. Την οποία είχε βάλει στην προηγούμενη του επέμβαση όταν είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Και ο τρίτος, και κλείνουμε, είναι ο Γιούσεφ Αμίν, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να επανέλθει μετά του τραυματισμού του στο πέλμα στον αγώνα της πρεμιέρας με το Αποέλ. Δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις. Είναι ένας πολύπουλος τραυματισμός. Δεν μπορεί να μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ούτε καν να δοκιμάσει αν δεν υποχωρήσουν εντελώς ενοχλήσεις, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος υποτροπής. Και αν πάθει υποτροπή θα μείνει έξω μέχρι και δύο μήνες. Οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι αδύνατον. Και δεν υπάρχει και λόγος να πάρθει το οποιοδήποτε ρίσκο τους ή άλλους με την περίπτωσή του. Εάν δεν ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις, δεν πρόκειται να μπει σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Οπότε είναι και αυτός έξω. Και η κατάσταση των τριών θα αξιολογηθεί από εβδομάδας και θα μπορούμε να δούμε κατά πόσο θα, είτε κάποιοι εξ αυτών τουλάχιστον, θα είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Άρη στη Λέμεσο. Προς το παρόν, αν δεν προκύψει οποιοδήποτε απρόπτο, αυτοί οι τρεις θα μείνουν έξω. Όπως προανέφερα, σήμερα δόθηκε ρεπό από τον Σεγγέας από τη στιγμή που η ΑΕΚ παίζει Δευτέρα. Αύριο Παρασκευή επιστρέφουν στις προπονήσεις. Με τρεις προπονήσεις θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με την Ομόνοια Ραδίπου.
0: Μάλιστα. Και αφού σου είπε, Μαρία, κλείνουμε τα εχώρια και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο. Του Glass Floor.
2: Για πέ, μίλα μας λίγο για απόψε για το απόψινό, ρε Βεντούρη μου.
1: Για το απόψινό και το απόψινό.
2: Εννιά και τέταρτο. Έχουμε επιστροφή καταρχάς.
0: Είναι Ανδρέας. Να σου πω πως είδα χτες τον φίλο και συνάδελφο Ηλία Πονηρό, ο οποίος είναι ομοί.

0: ιδεάτης του Ανδρέα Βεντούρη.
1: Πονηρός είναι.
0: Είναι αντικειμενικός Παναθηναϊκός, τουλάχιστον έτσι τον θεωρώ εγώ.
1: Και ο Βεντούρης
0: και
1: είναι.
0: Μου πως, και ο Βεντούρης είναι, εννοείται, γι' αυτό μιλάμε με Βεντούρη. Γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε με Βεντούρη.
1: Μα οι Παναθηναϊκοί είμαστε αντικειμενικοί. Ναι.
0: Ναι, και μου έλεγε πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια πλέον για να πας στο Telecom Center Athens, κυρία Παπακώστα. Έχουν γίνει πλέον...
1: Εσείς τα δίνετε τζάμπα.
0: Συγγνώμη.
1: Εσείς τα δίνετε τζάμπα.
0: Ποιοι είμαστε εμείς.
1: Οι Ολυμπιακοί.
0: Όχι ρε, γενικώς ακρίβηναν πολύ τα εισιτήρια και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, Μαρία. Γι' αυτό έκανα πάσα του Ανδρέα να μας πει και αυτό την άποψή του, γιατί πλέον είναι είδος πολυτελείας να πηγαίνεις μαζί με την οικογένειά σου να βλέπεις μπάσκετ και δει Ευρωλίγκα, αγώνες Ευρωλίγκας.
1: Μάλιστα, είναι που φτιάχνει το σεφ.
0: Πάντως δεν θα μας μαγειρέψει το σεφ.
1: Λοιπόν, πάμε στο απόψινο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, εμείς από Glass Floor πήγαμε στα εισιτήρια και τελικά δεν μιλήσαμε για μπάσκετ όμως.
1: Ναι, πάμε.
0: Δεν ξέρω την άποψη του Ανδρέα, γι' αυτό έδωσα την πάσα. Γιατί συζητούσαμε χτες με τον Ηλία για τα ακριβά εισιτήρια και πόσο κόσμος κάνει θυσίες πλέον για να μπορεί να δίνει το παρόν του στο ΆΚΑ.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Ηλίας. Είναι πιο ακριβά σε σχέση με την πέρσι. Πέρσι ήταν πιο ακριβά από πρόπερσι, φέτος είναι πιο ακριβά από πέρσι. Κάθε χρόνο και πιο ακριβά.
1: Μήπως έχει να κάνει αυτό επειδή βλέπουμε αστέρες σε επίπεδο NBA σε κάποια φάση.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σου δίνει ένα προϊόν ο Παναθηναϊκός και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Γενικότερα η εμπειρία του ΟΑΚΑ ή του T-Center. Όπως και να το πούμε, το ίδιο είναι. Είναι όντως διαφορετική. Μπορείς να πας και 2,5 και 3 ώρες πριν από το παιχνίδι, να περάσεις την ώρα σου ευχάριστα. Υπάρχουν παιχνίδια και να παίξεις τα παιδιά. Γενικότερα υπάρχουν διάφορες ασχολίες. Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι για να πας, ιδιαίτερα εάν είσαι από Κύπρο, και εγώ θα σας πω ακόμη και αν είσαι από επαρχία της Ελλάδας ή από Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και από νησί της Ελλάδας, δηλαδή θα χρειαστείς αεροπλάνο, τα πράγματα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι η διαμονή, όσο καιρό θα μείνεις εκεί, το τι θα ξοδέψεις και το καθεξής, συν τα εισιτήρια παιχνιδιού. Δηλαδή για να πας να καθίσεις σε μια καλή θέση, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα σου πω τις top θέσεις που είναι στο ΆΚΑ, γιατί εκεί είναι, αν θέλεις, ανέφικτο. Χρειάζεται πάνω από 100 ευρώ καθένας. Άρα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι για να πας μια οικογένεια τριών ή τεσσάρων ατόμων για να πάει στην Αθήνα, χρειάζεται μήνυμα 2.000, ας πούμε, μαζί με τα αεροπορικά και το καθεξής.
1: Μπορεί ξεφύγει, λίγο και λίγα. Ναι, έχει ήδη ξεφύγει. Ναι.
2: Για να δεις ένα παιχνίδι. Για να δεις ένα παιχνίδι. Ένα. Οπότε.
0: Ναι, εντάξει. Οπότε εντάξει, επιβεβαιώνεις αυτό που λέγαμε χτες. Λοιπόν, να πούμε και λίγο για το αγωνιστικό. Γιατί σήμερα παίζει τη Φενέρ ο Παναθηναϊκός και είναι μια ομάδα, αν θέλεις, το πιο δυνατό τεστ από τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Δείχνει χαρακτήρα αν κερδίσει σήμερα το βράδυ το παιχνίδι. Είναι ένα δυνατό τεστ που.
2: Ναι,
0: δείχνει δυναμική,
2: είναι σίγουρα πριν το πιο δυνατό.
0: Και, πριν επιστρέψουν και παίχτες όπως ο Νάνος Λούκας, ο Χουάνσο, δεν ξέρω αν
1: είναι
0: απόλυτα έτοιμος για να παίξει.
2: Όχι, όχι, είναι έξω ο Χουάνσο.
0: Άρα επίσης υπάρχουν πάλι σημαντικές απουσίες και δείχνει δυναμική ο Παναθηναϊκός με τις ρεζέρβες που μπορεί να αποδειχθούν και... key players απόψε, έτσι. Ο Μαντζούκας είναι ένας τέτοιος παίχτης.
2: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει λαγούς από το καπέλο ο Μπράντοβιτς τα πρώτα τρία παιχνίδια. Θεωρώ ότι παίζει τεράστιο ρόλο διαχείριση του τον Μπράντοβιτς. Έχει κάνει όλους τους παίχτες και αυτό δεν φαίνεται μόνο στο γήπεδο, φαίνεται και από τις δηλώσεις των παίχτων. Εγώ στέκομαι πολύ περισσότερο στις δηλώσεις του. Είναι εμφανέστατο ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι πλέον χαρούμενοι που παίζουν όταν αγωνίζονται. Το Καλαϊτζάκης πριν από το προηγούμενο παιχνίδι είχε πει ότι είχε δώσει 5 ασίστ και ρωτήθηκε για τις 5 ασίστ του και είπε ότι με έχω δώσει 5 ασίστ γιατί πλέον η μπάλα κυκλοφορεί και δεν είναι κακά τα ψέματα. Τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε περισσότερο ένα εναντίον ενός. Έπαιρνε την μπάλα ο Ναν με το isolation να θα μπορέσει να πετύχει ο ίδιος τους πόντους. Και η άλλη ήταν θέλει σε δεύτερη μοίρα. Αυτή είναι και αλήθεια, δεν είναι. Οπότε τον Μαντσούκα θεωρώ ότι δεν ξέρω πώς, όχι απλά θα τον υπολόγιζαν, δεν ξέρω πώς θα τον υπολόγιζαν ακόμη και να ήταν στη δωδεκάδα. Οι τραυματισμοί όμως και ο τρόπος που προφανώς δούλεψε ο ίδιος το καλοκαίρι, γιατί το είπε ο Μπραντοβιτς, και ο τρόπος που το διαχειρίζεται ο Μπραντοβιτς, βγάζει ένα πρόσωπο που έχει εκπληξεί όλους. Το μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι όταν θα επιστρέψουν όλοι, ποιοι θα είναι στη δωδεκάδα. Ποιο θα βγάλει, θα βγάλει τον Ρογκαβούλο, θα βγάλει τον Μαντσούκα, ποιο θα βγάλει έξω. Εκεί θέλω να δω εγώ πώς θα διαχειριστεί ο Μπραντοβιτς. Η μεγάλη μου περιέργεια είναι αυτή. Όταν θα επιστρέψει ο Νάνος Λούκας και ο Χουάντσο, μιλούμε για τρεις παίκτες οι οποίοι δεν βγαίνουν από τη δωδεκάδα.
0: Εκεί πρέπει να γίνεται διαχείριση. Θα γίνεται διαχείριση αναλόγως. Ναι.
2: Εγώ μιλάω για την Ευρωλίγκα. Δεν σου λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάω για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή ο Καλαϊτζάκης τρία παιχνίδια έχει ξεκινήσει την πεντάδα. Ο Μαντσούκας το ίδιο. Ο Μίτογλου το ίδιο. Πόσοι θα περίμεναν ότι η πεντάδα του Παναθηναϊκού θα ήταν. Οι τρεις εξ αυτών θα ήταν Καλαϊτζάκης, Μίτογλου και Μαντσούκας στα πρώτα τρία παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Εγώ θεωρώ κανένας.
0: Νομίζω ότι δεν επιλέγει η Αντρέα. Βλέον έχει την πολυτέλεια.
2: Έχει, ναι, αλλά θα έχει διλήμματα. Θα έχει διλήμματα ο Μπραντοβιτς. Για το σημερινό παιχνίδι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι είναι το πιο δυνατό τεστ. Καλά τα ψέματα.
1: Θέλουν να ζήσουν και την ήττα της Παρσινή.
2: Δεν είναι θέμα ότι θα βγάλει χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει. Δεν είναι θέμα, νομίζω, χαρακτήρα. Είναι θέμα ότι ο Παναθηναϊκός από τα πρώτα 8 παιχνίδια δίνει τα 7 στην έδρα του. Μόνο με την Παρτίζαν θα παίξει την ερχόμενη εβδομάδα 13 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω και της επιστροφής των Μπραντοβιτς. Τα 7 παιχνίδια στο ΆΚΑ, με όποιους και αν παίξει, με όποιες απουσίες και αν έχει, εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένος να πάρει αυτά τα παιχνίδια και να δημιουργήσει μια βάση και να τερματίσει, να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Γιατί θυμάσαι ότι πέρσι, Άρη και Μαρία μου, ότι το ΆΚΑ μόνο αφρούρητο, μόνο απόρρισε το κάστρο δεν ήταν και το Παναθηναϊκό. Μου έχει 8 ή 9, κάπου εκεί κοντά.
0: Ναι. Εφέτος το γύρισε.
2: Ίσως και διψήφι.
0: Ναι, το γύρισε.
2: Φαίνεται, δηλαδή, το κλίμα είναι το θέμα. Το κλίμα φαίνεται στο γήπεδο ότι είναι διαφορετική. Και ξέρεις, όταν τον ακούς να λέω ότι εγώ θέλω να βλέπω τους παίκτες μου χαρούμενους, είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση. Τον άλλο μου κατσάδιασε γιατί δεν έκανε το σουτ. Θυμάσαι το με τον Μαντσούκα. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση και αυτό φαίνεται από τους παίκτες. Επειδή εγώ βλέπω και τα πλάνα που βάζει ο Παναθηναϊκός στις προπονήσεις και το καθεξής, αν δεις εκεί στιγμιότυπα από τις προπονήσεις, το πώς τους διαχειρίζεται ο Μπραντοβιτς, το πώς τους προσεγγίζει, το πώς τους μιλάει, είναι αδύνατο να μην υπάρξει, να μην είναι χαρούμενοι τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο από τα πλάνα από τις προπονήσεις, πόσο μάλλον στα παιχνίδια. Έχεις δίκιο όμως, είναι αδυνατό τεστ. Θα δούμε πώς θα κυλήσει σήμερα.
1: Σήμερα, λοιπόν, εγώ νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι οι Μωραϊτής και Μίτογλου θα πάνε εκτός rotation με τις επιστροφές που συζητούσαμε πριν. Και Μίτογλου προσωπικά θεωρώ και όχι αδίκως. Συγγνώμη.
2: Εντάξει, εγώ τον Μίτογλου Μαρέντο θεωρώ βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι.
1: Το βελτιωμένο
2: σε σχέση με πέρσι. Αλήθεια, δεν βλέπω όταν η αλήθεια
1: λέγεται. Σε επίπεδο Ευρωλίγκα, το βελτιωμένο ίσως να μην είναι το κατάλληλο επίθετο.
2: Ναι. Εντάξει, ας πω, εγώ δεν θα συμφωνήσω για τον Μίτογλου. Εγώ κρατώ γιατί ο Μίτογλου ήταν ξεκάθαρο ότι είχε τρομερό ψυχολογικό πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φαινόταν από τη γλώσσα του σώματος του στο γήπεδο. Φέτος παρουσιάζεται βελτιωμένος, έχει δουλέψει και με τον Μπατίστ που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τον προσέγγισε και το είπε και ο ίδιος ο Μίτογλου διαφορετικά ο Μπραντοβιτς. Κοίταξε, θα παίξει ρόλο και η κατάσταση του Θάλ. Διότι ο Θάλεπ που επιστρέφει σήμερα, για πρώτη φορά θα ανεστεί το δεκάδα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Έχει να παίξει χρόνο, να παίξει μπάσκετ ένα χρόνο. Ναι. Αν ο Θάλ δεν μπορέσει να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, πώς θα βγάλει το Μίτογλου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κι άλλου σέντερ. Το να πούμε ότι ο Γιαμπουσέλ είναι πεντάρι, που θεωρητικά το καλοκαίρι λεγόταν ότι τον έχει πάρει για πεντάρι και το κατεξή, τεσσάρι είναι. Το παραδέχτηκε ο Μπραντοβιτς. Άρα πίσω από τον Λεσόρ είναι ο Φαλ και ο Μίτογλου. Αν ο Φαλ δεν είναι στα καλά του ή χρειάζεται ακόμη χρόνο για να φτάσει στα καλά του, πώς θα βγάλει, πώς θα βγει έξω ο Μίτογλου.
0: Θα βγάλει πλέον είναι Μίτογλου οπωσδήποτε. Ναι.
1: Όπως και να έχει την νίκη, τη θέλουν σήμερα, γιατί είχαμε και μια ήττα στο συγκεκριμένο ίδιο παιχνίδι πέρσι. Οπότε θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Είναι και η επιστροφή του Σάρας που πάντα αποθεώνεται στο ΆΚΑ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι απόψε στο γήπεδο θα υπάρχει ο Μπράντοβιτς, Γιασικεβίτσιους, Μπατίστ, Αλβέρτης, Διαμαντίδης. Δηλαδή, πόσες μήνες θα ξυπνήσουν στους Παναθηναϊκούς.
1: Είναι Reunion.
0: Λέγεται και Reunion.
2: Reunion. Ναι, κάτι τέτοιο. Είχε πει ένας συνάδελφος στην Ελλάδα τώρα. Έχω ξεχάσει το όνομα του, με τον, μια συζήτηση με τον Γιασικεβίτσιους και πρόσφατα, και όταν έμαθε ότι ποιοι θα είναι στο Παναθηναϊκό, του είπε χάρη το λεγόντας, άσε με τι, είναι όλοι εκεί, έπρεπε να είμαι και εγώ εκεί μαζί τους. Στο αστείο, τους είπε. Αλλά θέλω να πω το πώς σκέφτονται εκεί, γιατί έχουν περάσει πάρα πολύ καλά εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ανδρέα, μας λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Πάντα
2: καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
2: Γεια.

0: Σήμερα δεν σταματάμε να παίρνουμε τηλεφωνικές γραμμές. Κυπριανός Κυριάκου μαζί μας. Καλημέρα Κυπριανέ μας.
1: Καλό μεσημέρι παιδιά, καλό μεσημέρι Μαρία και Άρη μου. Χαίρομαι που τα λέμε έτσι μετά από αρκετό καιρό.
0: Έχει καιρό να τα πούμε. Όχι, έχει αλήθεια, έχει δίκιο. Ναι. Τι κάνεις, πώς θα πετυχαίνουμε.
2: Αυτό δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε η Ομόνια, ο Κυπριανός ήταν στα πιτς.
0: Και πρέπει να εξαφανίζεται δηλαδή.
2: Πήρε ρεπό πολλά ο Κυπριανός νομίζω, ή ήταν στην εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα, με την επιστροφή της Ομόνιας επέστρεψε και ο Κυπριανός.
1: Τώρα ο κόσμος περιμένει την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ανυπομονησία τέλος. Σιγά σιγά όλα θα μπουν στο πρόγραμμα που λέμε.
2: Λοιπόν, πώς περιμένουμε αύριο να παραταχθεί η Ομόνια μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής?
1: Άρη μου, κοίταξε, υπάρχουν, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Καταρχάς, ο Χένιγκμπερκ είχε την ευκαιρία να έχει αρκετούς παίχτες στο Ηλιασπούλος που έτσι αγωνίζονται στην βασική του εντεκάδα. Και θα αξιολογήσει και την κατάσταση των διεθνών, όπου προσωπική μου γνώμη είναι ότι τουλάχιστον για τον αυριανό αγώνα θα προφυλάξει τους διεθνείς. Να μην ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτου αν αγωνιστήκαν κάποιοι περισσότερο ή λιγότερο, ήταν και τα ταξίδια, είναι και η κούραση. Οπότε θεωρώ ότι ο Χένιγκμπερκ αύριο θα πάει σε μια λύση από τους παίχτες που ήταν ήδη στις τελευταίες προπονήσεις της Ομόνιας.
2: Σε σχέση και με τα φιλικά που έδωσε το διάστημα της διακοπής, θεωρείς πως μπορεί να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή πλάνου σε σχέση με τι είδε ο Μπερκ και πόσο φρέσκοι θα έρθουν οι διεθνείς πίσω?
1: Ένα φιλικό έδωσε μόνο με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και φιλικό έτσι να δώσει κάποια λεπτά, να μπουν σε έτσι αγωνιστικό ρυθμό. Δεν πιστεύω ότι θα καθορίσει κάτι το συγκεκριμένο φιλικό που έδωσε. Μπήκαν και πολλοί νεαροί μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ θεωρώ ότι ο Χένιγκμπερκ παίζει με την Καρμιώτησα. Εντάξει, είναι το μεγάλο φαβορί. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσει έτσι με το πλάνο του. Έχει παίχτες όπως τον Ντάνκοβιτς, τον Εβάντρο, τον Διονύ, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρι, είναι και ο Καμίνσκι στο τέρμα. Υπάρχουν οι παίχτες που έχουν την ποιότητα και την εμπειρία να δείξουν ότι μπορούν να βγάλουν εις πέρα σε μια δύσκολη αποστολή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα ο αγώνας μετά τις εθνικές ομάδες είναι ρυψοκίνδυνος. Πόσο μάλλον τώρα που είχαμε 19 μέρες διακοπή.
2: Σίγουρες απουσίες υπάρχουν, Κυπριανέ, για την Ομόνια στο αυριανό παιχνίδι?
1: Για την ώρα όχι. Δεν υπάρχει κάτι για την ώρα.
2: Και κάτι τελευταίο είναι, όπως διάβασα, 2.000 εισιτήρια θα έχει η Ομόνια στη διάθεση της για αύριο. Λογικά εξαντλούνται.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα τα εξαντλήσει. Εντάξει, είναι και η μέρα και η ώρα, αλλά...
0: Μα είναι και η επιστροφή.
1: Αργά ή γρήγορα θα εξαντληθούν, πιστεύω. Αυτό μου πρέπει να τονίσουμε, Άρη και Μαρία μου, ποιο είναι το πιο σημαντικό, ότι η Ομόνια μπαίνει αύριο στη δράση και θα δώσει 8 παιχνίδια μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Οπότε καταλαβαίνουμε και έτσι και στο μυαλό του Χένιγκμπερκ τώρα τι θα σκέφτεται ο άνθρωπος. Έχει να κάνει διαχείριση έτσι 3 παιχνίδια ευρωπαϊκά και 5 πρωταθλήματος μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά που θα ξεκινήσει έτσι ο αγωνιστικός ρυθμός, θα μπουν όλα αυτά στο μυαλό του Νορβηγού, γιατί τα συνεχόμενα παιχνίδια, μετά που θα έρθουν όλοι πίσω, θα είναι έτοιμοι, θα βλέπουμε έτσι και rotation και τους βασικούς να ξεκουράζονται. Είναι ένα πρόγραμμα σε αυτόν τον μήνα που πρέπει να διαχειριστεί η Ομόνια.
2: Ναι, επιβάρυνση αρκετή και με τα ταξίδια, γιατί ακολουθεί την επόμενη Πέμπτη παίζει με τη Σλοβενία, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς, και μετά τη μεθεπόμενη με την Μπενφίκα στο ΓΑΣΥΠΗ, ενδιάμεσα θα έχει κάποια ντέρπι, μετά αρχές του Νοεμβρίου θα πάει στο Ναϊμέγεν με την Ολλανδία, στην Ολλανδία, με συγχωρείς. Οπότε θέλω να σου πω, είναι ένα πρόγραμμα αρκετά ευεβαρημένο τη δεδομένη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το αυριανό παιχνίδι είναι από τα must win. Που πρέπει.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, Κυπριανέ, σε ευχαριστούμε. Νομίζω πως, μίλησε λίγο βαρύ, αλλά με ουσία ο Κυπριανός.
0: Λίγα και ουσιαστικά, έτσι, όσα έπρεπε. Ναι, βέβαια.
2: Σε ευχαριστούμε. Με βαρημένο πρόγραμμα, αυτό που μένει είναι πώς θα το υποσκελίσει ο Χένιγκμπερκ και η Ομόνια, γιατί είναι και ένα ερωτηματικό κατά πόσο θα μπορέσει να μην χάσει αρκετούς βαθμούς και μείνει πίσω στο πρωτάθλημα σε σχέση και με την αναγκαία, έτσι, αγωνιστική ταυτότητα που πρέπει να έχει στο Europa League. Έτσι,
1: ακριβώς, και είναι να σου πω είναι ότι είναι και παιχνίδια της παγίδες, δηλαδή ενδιάμεσα των ευρωπαϊκών έχει με την ΑΕΛ, με την Ανόρθωση, με την ΑΕΚ, δεν είναι παιχνίδια εύκολα που πρέπει σίγουρα να τα υπολογίσει αυτά η ομάδα.
0: Κυπριανέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι έπρεπε να βγεις, να κάνεις το comeback σου το μικρό. Σιγά σιγά στο επόμενο θα είμαι περισσότερο χρόνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή σου συνέχεια.
2: Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Και έτσι με πάρα πολλούς καλεσμένους σήμερα, αλλά όλοι τους κέρι μας είπαν όλοι πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εμείς τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Άρη Κυριάκου μου, Κερκίδα Νέαρ έλαβε τέλος. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Φυσικά έχουμε και αύριο εκπομπή 12 με 1. Δεν θέλουμε να ξεχνάτε να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ, Choice FM 104.3 και 98.2. Άρη μου.
1: Τα φώτα σε Ευρωλίγκα απόψε, δεν έχει κάτι άλλο να παρακολουθήσει ο κόσμος. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο και με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο, τα πάντα όλα. Θα δούμε και άλλη αθλητική δραστηριότητα για τους φίλους ακροατές. Καλό υπόλοιπο.
0: Τα λέμε αύριο. Choice.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Kid Fab.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nax Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
7: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
8: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερόνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
7: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225. Your station, Joyce FM 104.3 and 98.2. It's the

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει. Φεστιβάλ

0: πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
0: Φεστιβάλ Θάλασσα 2020.

0: το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Choice Top
1: 5. Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: Απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, 1-8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
0: Φεστιβάλ Θάλασσα 2023.

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, 1-8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: τρε, κουάτ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
8: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
7: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: Από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί!
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
4: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
5: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
4: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Έλα, Κωστά.
1: Πάμπος.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Bar.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Festival

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
5: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.
6: Joy's FM

0: power, the power, power. Παπαλάτο.
1: Ξύπνησα σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room. Είμαι η Goldie και για το επόμενο δίωρο θα παίζουμε τις μεγαλύτερες και υποπεπιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ, μόνο στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Ας ξεκινήσουμε πάρα πολύ δυναμικά, διότι οι AT's μόλις άνοιξαν επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο comeback τους. Το group επιστρέφει στις 13 Νοεμβρίου με το Golden Hour Part 6, ενώ ήδη κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser με τίτλο Crash to Begin. Και η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο teaser έχει διχάσει πάρα πολύ κόσμο, διότι η αρχή του, η μέση και το τέλος έχουν αρκετά στοιχεία τα οποία πηγαίνουν προς AI. Η αλήθεια είναι όμως βέβαια πως υπάρχουν αρκετές πληροφορίες από προηγούμενα music video καλλιτεχνών εντός το 2026 που αρκετός κόσμος θεωρούσε ότι είναι AI, αλλά οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ή η ίδια τους η εταιρεία βγήκε και είπε ότι παιδιά όχι, έχουμε κανονική ομάδα από πίσω, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να καταρρύψουν την οποιαδήποτε φήμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση ούτε από την KQ, αλλά ούτε και από κάποιον ο οποίος έχει δουλέψει πάνω στο συγκεκριμένο teaser για να καταλάβουμε τι και πώς. Either way, ανυπομονώ για να δούμε ένα καινούριο comeback των AT's, οπότε μην ξεχνάτε 13 Νοεμβρίου παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλεις όμως και εσύ να παίξεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App. Και πάμε να ξεκινήσουμε με

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Αρχίστε να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber 97 710 710, γιατί τα επόμενα νέα είναι λίγο πιο juicy. Ο Όνιο τον Σάινι συνεργάζεται με τον Ζίακο στο ολοκένουργιο Tic Tac Toe. Πρόκειται για R&B hip hop κομμάτι στο οποίο συμμετείχαν και οι δύο στη σύνθεση και στους στίχους, παίζοντας μουσικά με αυτή τη φάση όπου δύο άνθρωποι είναι κάτι περισσότερο από φίλοι, αλλά όχι ακόμα ζευγάρι. Είναι πάρα πολύ ταιριαστό το κομμάτι, να ξέρετε, γιατί εγώ πήρα ένα μικρό spoiler και το άκουσα πριν από εσάς. Η φωνή του Όνιου με τη φωνή του Ζίκο ταιριάζει τα μαμ. Λουκουμάκι λαχταριστό. Δεν θα σας πάρω όμως πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να ακούσουμε Tic Tac Toe, το ολοκένουριο single του Όνιου από το Shiny μαζί με το Ζίκο, και επιστρέφουμε. Choice.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Ο Hwang Min-hyun επέστρεψε με ένα νέο digital single, το οποίο λέγεται Hour, και το αντίστοιχο επίσης music video. Είναι ένα medium tempo pop τραγούδι με πιο minimal παραγωγή και μιλά για συναισθήματα που παραμένουν ίδια ακόμα και όταν οι εποχές και οι ζωές μας αλλάζουν. Και τώρα που αναφερθήκαμε στον Min-hyun, μήπως να πάμε να ακούσουμε επιτέλους New East, που νομίζω πρέπει σίγουρα να το έχω πει σε δύο προηγούμενα επεισόδια και απλά ποτέ μετά δεν έχει παίξει New East. Οπότε αν με ακούει κάποιος, hello, το επόμενο κομμάτι που θα παίξει, ναι μεν είναι του Min-hyun το Hour, αλλά μετά από εκείνον έρχονται οι New East. New East. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Hwang Min-hyun και New East.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου

0: ρεύμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 11 Οκτωβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι πριστίν, 3,35 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Τυρί γκούντα 7,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Φεστιβάλ Θάλασσα 2019.

0: Στις 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: I'm loving it.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.

Επιστρέψαμε στο Golden Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Οι Knees You πήραν την πρώτη τους μουσική νίκη για το Sour Grapes στο Show Champion. Ανάμεσα στους υποψήφιους για την κορυφή βρισκόντουσαν επίσης και η All Day Project, η Boy Next Door, η Close Your Eyes και η Gravity. Να πούμε ότι έχουμε κάνει σε προηγούμενο επεισόδιο και ένα μικρό αφιέρωμα για τις Knees You. Για όσους όμως δεν το έχετε προλάβει, η Knees You είναι το παιδάκι της JYP, το οποίο μεγαλώνει στην Τζαπανία, δηλαδή στην Ιαπωνία, όπου τώρα τους ήρθε να κάνουν και ένα Korean comeback και να βγάλουν και κορεάτικα κομμάτια. Να μου πεις, βέβαια, το ίδιο πράγμα, τι κάνουν στην Ιαπωνία, τι κάνουν στην Κορέα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αποφάσισε λοιπόν η JYP να τους φέρει απέναντι προς την Κορέα για να κάνουν πρόμο. Και δέστε τώρα οι γλυκούλες που πήρανε και νίκη σε Show Champion. Οπότε αυτή την περίοδο είναι σε promotion, που σημαίνει ότι πέφτει αρκετή πείνα. Αλλά για εμάς εδώ, αν η πείνα είναι μεγάλη, για να την εξαφανίσεις χρειάζεσαι επιγόντως το Big Arts. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσένταρ, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι του σι και τη μοναδική Big Arts Sauce. Απόλαυσε το τώρα το Big Arts Sauce στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλέ το από το McDonald's App. Big Arts, silence your big hunger. Και πάμε να συνεχίσουμε με Sour Grapes από Knees You, αλλά και με τις μεγαλύτερες και υπόπεπιτυχίες, και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM εδώ στους 104,3 και 98,2 και από ό,τι φαίνεται δεν επιστρέφουμε μόνο εμείς. Οι Tuos, ή αλλιώς TWS, ανακοίνωσαν επίσημα το επόμενο comeback τους. Το δεύτερο single album τους με τίτλο To Us, δηλαδή προς εμάς, κυκλοφορεί στις 2 Νοεμβρίου, ενώ το πρώτο trailer μας βάζει ήδη στο concept της νέας εποχής του group. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να τους δούμε τους Tuos. Και αν σας φαίνεται περίεργος ο τρόπος που το λέω, είναι επειδή το λέω με την κορεατική προφορά. Αν το ψάξετε στο Wikipedia και μου έρχεται κατευθείαν η φωνή του Henry Cavill, είμαι σαν Wikipedia! You learn your information from Wikipedia! Νομίζω ότι ο εγκέφαλός μου γίνεται πολτός, παιδιά. Όλα καλά, όλα μια χαρά. Οι Tuos, λοιπόν, να ξέρετε ότι λέγονται Tuos, επιστρέφουν 2 Νοεμβρίου. Αυτό μας νοιάζει. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε Tuos και επανερχόμαστε.

0: 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα λογαριασμό από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης μου, λέει, που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζήγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Οι ημέρες Erasmus γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Τα παιδάκια μας, οι N-Team, σημειώνουν το μεγαλύτερο Billboard αποτέλεσμα της καριέρας τους μέχρι σήμερα. Το Mark On Me μπήκε στο νούμερο 20 του Billboard 200, ενώ παράλληλα βρέθηκε στην κορυφή του World Albums Chart. Και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που οι N-Team έχουν αρχίσει σιγά σιγά, βασικά καλό αργά παρά ποτέ, και βρίσκουν το κοινό που τους αξίζει. Χαίρομαι επίσης πάρα πολύ που κι εσείς, οι ακροατές του Choice FM και οι φανατικοί του Goldies Room, έχετε αρχίσει να μαθαίνετε τους N-Team. Οπότε, για να μην μας πιάσει και μια πείνα στο δρόμο, φανταστείτε δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βουδινό κρέας, τρεις λαχταριστές στρώσεις λιωμένου λευκού τσένταρ, τραγανό crispy onion, μαρούλι αγκουράκι τουρσί και την signature Big Arch Sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arch. Απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλέ το μέσα από το McDonald's App. Big Arch. Silence your big hunger. Και πάμε εμείς τώρα να μην κάνουμε silence στους N-Team, αλλά να τους ακούσουμε μαζί με άλλες K-pop μεγάλες επιτυχίες. Και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Και από ό,τι φαίνεται, τελικά επιστρέφουν ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες από ό,τι περιμέναμε. Μία πραγματικά ιστορική επιστροφή ετοιμάζεται στην Κορέα. Η Ήχιορή δημοσίευσε φωτογραφίες από τις πρόβες των Φιν και Ιέλ, καθώς τα τέσσερα μέλη προετοιμάζονται για τις πρώτες ολοκληρωμένες γκρουπ δραστηριότητές τους μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις Φιν και Ιέλ, καθώς είναι ένα από τα πρώτα girl group της Κορέας. Μιλάμε για first generation of K-pop. Εννοείται ότι μετά από αυτό θα πάμε να τις ακούσουμε, έτσι, δεν θέλω να καταλάβετε κάτι άλλο. Άντε και θα σκεφτώ να βάλω και 2-3 ακόμα αγαπημένα κομμάτια από την παλαιά πλέον εποχή. Πονάει η μέση μου. Και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Είπα εχθές ότι μόνο ο Χριστάκης θα πήγαινε στη Σιγκαπούρη, αλλά τελικά και ο Φιλίξ των Stray Kids αναμένεται να βρεθεί στο Singapore Grand Prix με τη Formula 1 να συναντά ξανά τον κόσμο την K-pop. Η Adidas και η Mercedes AMG Petronas έχουν ήδη δημιουργήσει ειδικά για τη Σιγκαπούρη τη νέα Vanda Bloom Collection, ενώ ο Φιλίξ έχει ήδη συνεργαστεί φέτος με Adidas και Mercedes στο Chinese Grand Prix. Μένει τώρα να δούμε την επόμενη F1 εμφάνισή του στη Marina Bay. Οπότε θέλω να δω, το ζητάει ο οργανισμός μου, εντάξει, ακούστε με λίγο, θέλω να δω interactions και super duper outfit, έτσι, και από το Felix που θα είναι με τη Mercedes, που θα είναι και με την Adidas, εκεί, το βλέπω full. Τώρα το Χριστόφορο δεν ξέρω, έχω λίγους ενδιασμούς, αλλά οκ, θα είναι και το ντεμπούτο του του γλυκούλη, μπορεί να έχει άγχος. Βέβαια νομίζω με την Aston Martin θα πάει, που άγχος να έχει, αλλά τέλος πάντων. Μόλις έπεσε ο Νασάρας από τον τοίχο. Όλα καλά, Νασάρα αγάπη μου, όλα καλά, πάμε να ακούσουμε Felix, πάμε να ακούσουμε μετά και Νασάρα και επιστρέφουμε.

0: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
1: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
0: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Αφή! Απαπαπαπαπ!
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 11 Οκτωβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι πριστίν, 3,35 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα 7,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2 και μαντέψτε τι ώρα είναι. It's K-Drama Time. Το πολυαναμενόμενο live action solo leveling θα το δούμε αποκλειστικά στο Netflix, με την πλατφόρμα να επενδύει δυνατά σε μία από τις δημοφιλέστερες κορεατικές ιστορίες των τελευταίων ετών. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Song Ji-woo θα βρίσκεται ο Byon Sok, ενώ δίπλα του προσθέθηκαν η Han So-hee ως Cha Hye-in, ο Kang Yoo-suk ως Yoo-jin-ho και ο Song Joon ως Woo In-chul. Οι ειδικές εμφανίσεις θα κάνουν επίσης ο Lee Seung-min αλλά και ο Rain. Το solo leveling ξεκίνησε ως ένα κορεατικό web novel, έγινε παγκόσμια επιτυχημένο webtoon και anime και τώρα περνά για πρώτη φορά σε κορεατική live action σειρά. Τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όμως το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Επίσης, να πω για χιλιοστή φορά ότι ο θείος ο Rain πάντα θα βρει τον τρόπο του να χωθεί σε κάποια iconic είτε σειρά είτε ταινία. Αλλά τέλος πάντων, μου έχεις λείψει, ρε θείε. Μου έχεις λείψει να σε βλέπω στη μεγάλη οθόνη. Μεγάλη μικρή οθόνη τώρα, όπως το δει κανείς. Αλλά κι αν και εσύ νιώθεις λίγο πιο άπη σήμερα, είναι γιατί το McDonald's πρόγευμα έρχεται πλέον κατευθείαν

στο γραφείο, αλλά και γιατί οι βραδινές σου λιγούρες βρίσκουν επιτέλους την απάντησή τους. Με το ανανεωμένο Mac Delivery απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου McDonald's από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάνε tap, παρήγγειλε εύκολα και γρήγορα αποκλειστικά και μόνο στο McDonald's App. Και πάμε να ακούσουμε τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Το Forehands του Σονάτας ολοκλήρωσε την πορεία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού το τελευταίο επεισόδιο σημείωσε 9,4% τηλεθέαση σε εθνικό επίπεδο στη Νότια Κορέα. Το υψηλότερο rating ολόκληρης της σειράς, ενώ στη Σεούλ έφτασε σχεδόν το 10%. Και η αντίδραση του κοινού ήταν έντονη. Πολλοί fans ξεχώρισαν τις ερμηνείες του Σον Κάνγκ και Ι Τζουν Γιόνγκ, τη χημεία τους, αλλά και την τελική κοινή τους εμφάνιση στο πιάνο, που για αρκετούς ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του ντράμα. Δεν έλειψαν όμως και οι ενστάσεις, με κάποιους θεατές να θεωρούν ότι το τέλος άφησε ορισμένες ιστορίες βιαστικές ή χωρίς αρκετές εξηγήσεις. Παρ' όλα αυτά, τα ratings δείχνουν ότι το κοινό έμεινε μέχρι το τέλος, αφού η σειρά έκλεισε με το μεγαλύτερο κοινό της από την πρεμιέρα της. Και κάπου εδώ να πω ότι υπάρχουν φήμες ότι κανονικά ήταν να γίνει BL, αλλά στην πορεία άλλαξε. Κάτι μου λέει ότι τώρα επιτέλους, αφού τελείωσε, θα καταφέρω και εγώ να το κοιτάξω και να έχω μια γνώμη πάνω σε αυτό. Οπότε μήπως να το ξεκινήσουμε άμεσα, γιατί μιλάω στον πληθυντικό. Είμαι σίγουρη ότι το 99% των ανθρώπων που ήδη με ακούτε το έχετε δει. Ήρθε τώρα η δική μου σειρά να δω αυτό το καταπληκτικό δράμα. Ήμουν η Goldie, αυτό ήταν το Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα δίωρο παρέας γεμάτο και υποπεπιτυχίες για Ελλάδα και Κύπρο. Ραντεβού εμείς αύριο εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2, 5 με 7.

0: είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω το τραπέζι στο Nuggets Club. Hey!
1: Δεν χρειάζεται.

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Φεστιβάλ Θάλασσα

0: Σε 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Choice FM. It's only. It's only.

0: ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrid and experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Festival

0: Σε 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, 1 στις 8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Festival.

0: απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.